0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

τον εκλέστο δυστυχή την ώρα άπου θα σβήσει. Την ώρα που θα σβήσει, γιατί είναι για τα πάθη του ο θάνατος η λύση.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
3: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: 100 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα.
1: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε,
13: ό,τι γίνεται στο Vegas
14: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, πολλές, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον 24ωρο με πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, με πολλές συσκέψεις, με πολλές συναντήσεις, με πολλές αποφάσεις και με μπόλικη και έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Στα πολύ γρήγορα είναι ασφαλώς πολύ καλύτερη η εικόνα. Έχουν σβήσει, δεν υπάρχει ούτε ενεργομέτωπο. Κάνουν τη δουλειά τους οι πυροσβέστες ακριβώς για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα με αναζωπηρώσεις και όλα τα σχετικά. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε σελίδα. Έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα και εδώ είναι λοιπόν όλο το θέμα και πώς θα κινηθεί η πολιτεία για να αποζημιώσει πλέον τους πληγέντες. Είχαμε σύσκεψη εχθές, διυπουργική για αυτό το θέμα. Θα σας τα πούμε όλα. Θα σας τα πούμε όλα και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και κάποια κενά μέσα στο μυαλό μας, αυτά τα κενά θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε και να δώσουμε απαντήσεις, να πάρουμε απαντήσεις και τις απαντήσεις αυτές ασφαλώς να τις μοιραστούμε μαζί σας από αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις που είναι οι ειδικοί σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να τα βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία σειρά. Ας τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι έχουμε φτάσει ήδη στα 5 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Είναι ο Γιώργης ο Ταβαρίνος απέναντί μου. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Ταβαρίνε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, δύναμη, έτσι. Ο απόλυτος άρχοντας θα είναι μέχρι τις 10 που εγώ θα σας ζαλίζω τα φτάκια εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρω, είπα το όνομά μου ή δεν το είπα? Να το ξαναπώ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Διότι το τραγούδι λέγεται 6 Αυγούστου. Και γι' αυτό το λόγο το βάλαμε. Ξεκινήσαμε με τρύπες, έτσι. Δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με ελληνικό τραγουδάκι, αλλά είπαμε να κάνουμε τη διαφορά. Ασφαλώς, επειδή έχω καλλιτεχνάρα απέναντί μου, ο Γιώργος ο Νταβαρίνος, πρέπει να σας πω έτσι, να σας δώσω και το σκονάκι μου το έδωσε ο Γιώργος ο Νταβαρίνος. Σήμερα λοιπόν 5η 6 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:31 πρώτα λεπτά, ήδη λούζει την πρωτεύουσα με τις ακτίνες του. Να προσέχετε στο δρόμο, σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πηγαίνετε, να έχετε πάντα μα πάντα καλή διάθεση. Διότι βλέπω γενικότερα τους οδηγούς εκεί να έχουν, δεν ξέρω, γυαλίζει το μάτι σας, μωρέ. Το καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω, έχουμε φτάσει 6 Αυγούστου. Κάποιοι από εσάς, κάποιοι από εμάς δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε, διότι έχουμε μπόλικη δουλίτσα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, δεν θα μπορέσουν να φύγουν, διότι δεν τους παίρνει οικονομικά για να φύγουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε το χαμόγελό μας. Δεν πρέπει να το χάνουμε. Ο ήλιος θα δει σε 30 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Γιορτάζουν η ευμορφία, η μορφούλα, ο Σωτήρης και η Σωτηρία, παρακαλώ. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, πρέπει να σας πω, born to run. Όλοι πάνε, τρέχουν για να φύγουν, διότι στο λιμάνι του Πειραιά έχει απίστευτη κίνηση και είναι απόλυτα λογικό. Φεύγουν τα καράβια και είναι γεμάτα. Αναχωρείτε λοιπόν, βλέπω. Καλά να περάσετε, πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε όμορφα και να γεμίσετε μπαταρίες. Να προσέχετε, επαναλαμβάνω. Γίνομαι κουραστικός και μονότονος, αλλά αυτό είναι το θέμα. Να περνάμε καλά, χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή τη δική μας, των άλλων και πάει λέγοντας. Όλα με σύνεση και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλά. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Αυτό που ακούμε είναι μία από τις ενδιαφέρουσες γωνιές. Διότι σαν σήμερα πριν από κάμια 50 χρόνια, Γιώργη, βγήκε αυτό το άλμπουμ του αφεντικού, The Boss, Bruce Springsteen, Born to Run. Πώς περνάνε τα χρόνια. Εμείς το μάθαμε αργότερα βεβαίως, έτσι μην. Αλλά πάνω κάτω αυτό το τραγούδι έχει την ίδια ηλικία με εμένα. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα σήμερα. Πρώτα απ' όλα ασφαλώς θα μιλήσουμε και για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι μάλλον μπαίνουμε σε διαδικασία μιας συμφωνίας, τουλάχιστον για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι Ιράν και Ομάν έχουν καταλήξει, δίνοντας μια νέα ευκαιρία στη διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Γενικότερα οι αγορές έχουν αρχίσει και πιέζουν, ειδικότερα. Και εμείς εδώ πονάμε υπερβολικά, πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή του ντίζελ κίνησης, του πετρελαίου κίνησης. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, αλλά θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά, διότι υπάρχουν και άλλα πράγματα για τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Να σας πω ότι θα έχουμε και τον Χρήστο Μαζανίτη, τον πολύ καλό συνάδελφο που καλύπτει στρατιωτικό ρεπορτάζ. Μου κάνατε πάρα πολλές ερωτήσεις και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των πυρκαγιών που μας ενόχλησε πολύ αυτή η εικόνα, μου αναφερόσασταν στον Μπεριεφ, το ρωσικό εν πάση περιπτώσει αυτό τεραστίων διαστάσεων αεροσκάφος που κάνει πυροσβέσεις. Το είχαμε κάποια στιγμή. Ο Χρήστος του Μαζανίτης έχει κάνει ένα φοβερό, έχει γράψει ένα φοβερό ρεπορτάζ στο ενικός.gr. Σήμερα λοιπόν του ζήτησα και θα τον έχουμε κοντά μας για να μας τα εξηγήσει. Θα μιλήσουμε γενικότερα και για πράγματα τα οποία αφορούν στο πράσινο, για αυτά τα οποία συνέβησαν αλλά και για την επόμενη ημέρα εκεί στο δάσος. Γενικότερα θα μιλήσουμε και για οικονομία. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν πολλά πραγματάκια, μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, διότι όπως και να το κάνουμε, από εδώ ξεκινάει η ενημέρωση. Για πάμε στις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου μας. Επαναλαμβάνω, έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές η ατζέντα μας.
Όπως το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης που κερδίζει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι.

Να σας, επειδή μου στέλνετε ήδη μηνύματα, να έχει πάρα πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ. Και μάλιστα και για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση στο λιμάνι του Πειραιά, θα συναντήσετε κίνηση και στην Κόνονος και στην Αλιπέδου. Ευτυχώς είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Γούναρη, αλλά και οι δύο φορές στο λιμάνι του Πειραιά, και η αριστερόστροφη και η δεξιόστροφη, είναι κατακόκκινη. Όσοι λοιπόν έχετε να ταξιδέψετε, να ξεκινήσετε νωρίτερα. Θα σας κρατάμε ενήμερους. Έχει κίνηση και, και στο τελείωμα της Πειραιός. Νομίζω απόλυτα λογικό. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ στον χάρτη, είναι αρκετά σημεία τα οποία είναι κατακόκκινα. Είναι μποτιλιαρισμένα ήδη από αυτή την ώρα. Επαναλαμβάνω, όσοι ταξιδεύετε για να φτάσετε εγκαίρως, για να μην βλέπετε το να φεύγει, ξεκινήστε αν δεν έχετε ήδη ξεκινήσει. Το ακούτε το άσμα, θα συνεχίσουμε και με τις γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, αλλά πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Ποτ πουρί σήμερα.

Και θα ξεκινήσουμε, θα μου επιτρέψετε, με το Μένανδρο. Ανήρ δάβουλος ειδονές θυρεύεται. Ο άνθρωπος χωρίς θέληση πιάνεται με όπλο τις ειδονές. Τροφική σκέψη νούμερο ένα. Ως όλων, η δονήν φεύγε ή της λείπειν τίκτη. Απόφευγε την απόλαυση που φέρνει λύπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και ένα μπόνους. Από τον Όμηρο. Πολλών δάνθρωπων είδεν άστεα κενών έγνων. Γνώρισε τις πόλεις και το νου πολλών ανθρώπων. Προτρέπει ο Όμηρος από τα αρχαία χρόνια. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Σαν σήμερα λοιπόν το 1945, τι έχει ζήσει αυτός ο πλανήτης, ε? Το αμερικανικό βομβαρδιστικό είναι όλα γκέι. Γι' αυτό και βάλαμε και το τραγούδι. Ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Σκότωσε περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Να πάνε και να φύγουν τέτοιου είδους εικόνες, καταστάσεις, διαδικασίες, προοπτικές. Και δυστυχώς, επειδή εν έτη 2026 βλέπουμε πολλά πράγματα τα οποία είναι ιδιαιτέρως παράτερα. Βλέπουμε έναν 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα έχει ηρεμήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν τον έχει πιάσει ο Αύγουστος, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ηρεμήσει. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει όλη η ιστορία. Μας προβληματίζει και μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε ενοποίηση. Μας τα εξήγησε ο Γιώργος ο Αδαλής. Στις 9.30 θα έχουμε εκ νέου τον Γιώργο τον Αδαλή. Βεβαίως, για να μας εξηγήσει κιόλας αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει εχθές, πόσο σημαντική είναι για την περιοχή, για τον ελληνισμό. Επιτέλους, με συμμετοχή Γάλλων, θα αρχίσει να μπαίνει σε διαδικασία αυτό το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο που έχει, που το χρειάζεται εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η Κύπρος, η οποία μένει, ήταν απομονωμένη, παραμένει απομονωμένη μέχρι να δούμε το καλώδιο να ενώνει την Κύπρο με την Κρήτη της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα είναι ακόμα απομονωμένη μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρειάζεται χρειάζεται μαζούτ για να μπορέσει να έχει ηλεκτρική ενέργεια. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Αλλά βεβαίως μαζί με αυτά θα ρωτήσουμε και άλλα πραγματάκια τον κύριο Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη. Το 1961 αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα, παρακαλώ. Μια Τουρκία η οποία μονίμως εδώ και πολλές δεκαετίες χτίζει αυτό το αφήγημα. Έχει μονίμως αυτή την πολύ αρνητική και ιδιαίτερα επιθετική ρητορική και κάθε τρεις και λίγο, όποτε της το επιτρέπουν οι καταστάσεις, προβαίνει και σε διάφορες ενέργειες. Επίσης ο Χρήστος ο Μαζανίτης θα μας πει για τον μπαράζ παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών. Διότι εχθές, δεν ξέρω τώρα, έτσι τα διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, φάνηκε ότι μάλλον ψηλό έκαναν πάρτι στους εθέρες οι Τούρκοι. Θέλησαν να κάνουν πάρτι, αλλά ασφαλώς οι δικοί μας δεν τους άφησαν. Το 1991, να ξέρετε, εάν γενικότερα κυνηγάτε τα παιδιά σας με το διαδίκτυο, κυνηγιόσαστε μεταξύ σας, εκεί να ξέρετε ότι αυτός ο οποίος φταίει λέγεται Timothy Berners-Lee, είναι ο τύπος ο οποίος εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, το WWW, και έτσι με αυτόν τον τρόπο σαν σήμερα εγκαινίασε τον πρώτο διαδικτυακό τόπο στην ιστορία του διαδικτύου. Και το 1992, Γιώργη, για την Ελλάδα ρε γαμώτο, το είπε η Βούλα η Πατουλίδου, δεν το παγκοσία, εισαγωγικά το έβαλα. Το 1992 λοιπόν η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί αυτό το οποίο σας είπα ξεκινώντας την περιγραφή. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο Άλμα Ισμίκος Άνευ Φοράς. Το 1912 φτάσαμε στο 1992.
με τη Βούλα Πατουλίδου. Ψιλοσκόνταψε και η Αμερικανίδα. Αλλά είχε τέτοια φόρα η Βούλα που νομίζω θα τους έπαιρνε όλους παραμάζωμα. Η ιστορία όμως γράφτηκε με το συγκεκριμένο τρόπο.

Και έτσι ακριβώς, επειδή δεν έχουμε μάθει γενικότερα να ακολουθούμε, είμαστε μια άλλη τελείως διαφορετική λογική. Να σας πω λοιπόν ότι αύριο, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, όχι σχεδιάγραμμα, ολοκληρώνονται αύριο οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Το δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα αρρωγής, ο κύριος Κατσαφάδος. Πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο Βιλίων σύσκεψη. Εχθές είχαμε και τη Υπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρξαν πολλές και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από την πλευρά του. Το θέμα είναι η ταχύτητα. Η ταχύτητα και να είναι και αρκετά τα χρήματα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Διότι ξέρετε, το ακούμε πάρα πολλές φορές. Ασφαλώς προέχει η ανθρώπινη ζωή. Δεν το συζητάμε και το βάζουμε στην άκρη. Στην άκρη καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να συνεχίσω το λόγο μου. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτή η φράση ρε παιδιά ότι τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, οι περιουσίες ξαναφτιάχνονται. Όταν αυτό το λες και το ακούει ένας άνθρωπος που έχει δει το σπίτι του να γίνεται παρανάλωμα του πυρός, δεν το συμμερίζεται τόσο. Διότι ξέρετε, το κάθε σπίτι που μπορεί να έχει φτιάξει ο κάθε άνθρωπος έχει ματώσει. Έχει ματώσει, δεν είναι όλοι ονάσιδες. Το φτιάχνει, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που έχουν φτιάξει ένα σπιτικό και το έχουν φτιάξει τούβλο-τούβλο. Πετραδάκι-πετραδάκι. Το να βλέπεις λοιπόν την περιουσία του σου να καταστρέφεται, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ σφίγγεται το δικό μας στο στομάχι όταν βλέπουμε ένα σπίτι να καίγεται, που δεν ξέρουμε καν το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη. Αλλά σε αυτό το σπίτι, το σπίτι το οποίο βλέπουμε και καίγεται, ανήκει σε κάποιον, μένει μια οικογένεια. Ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή για ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Συμμετέχουν σε όλη αυτή την, καταστροφή και να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων που έχουν χάσει τις περιουσίες τους και βρίσκονται σε δύσκολη θέση, και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, και πολύ καλά κάνουν. Έχουμε λοιπόν, ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους. Εδώ τώρα εγώ να γκρινιά, μισό λεπτό να τελειώσουμε τα μέτρα και θα γκρινιάξω. Καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης ανακοινώθηκε και ειδικό πρόγραμμα επέκταση ουσιαστικά και στις υπόλοιπες περιοχές για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Θα υπάρξει εξειδίκευση και από τους αρμόδιους υπουργούς. Τώρα, επιδότηση ενοικίους 500 ευρώ το μήνα για να βρουν σπίτι. Για να νοικιάσουν σπίτι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να μείνουν στο σπιτικό τους. Νομίζω ότι είναι 10 ο αριθμός. Τέλος πάντων, επειδή σε λίγο θα μπω στα στοιχεία, γιατί βάσει της καλέτας θέλω να τα αναλύσουμε λίγο αργότερα. 500 ευρώ για μια οικογένεια να βρει να νοικιάσει σπίτι. Πού θα βρει? Αναρωτιέμαι. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, τι θέλεις? Θέλω το εξής. Να είναι αυτοί που κάνουν τις ανακοινώσεις ρεαλιστές και τα επιδόματα τα οποία, τα βοηθήματα τα οποία είναι να δώσουν, να είναι στη βάση της πραγματικής οικονομίας εκεί έξω. Γιατί με 500 ευρώ 45 τετραγωνικά θα βρεις να νοικιάσεις. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας, έχουν γίνει του κόσμου οι έρευνες. Την προηγούμενη εβδομάδα σας τα διαβάζαμε τα στοιχεία αυτά.
Δεινοπαθούν οι γονείς για να μπορέσουν να βρουν ένα διαμέρισμα στα παιδιά τους, τους φοιτητές που πέρασαν στην Αθήνα. Και είναι αυτή η περίοδος τώρα που ψάχνουν όλοι για να βρουν σπίτι. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Και γι' αυτό το λόγο έχω ζητήσει σήμερα τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Αλλά ο άνθρωπος έχει με την οικογένειά του μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες. Εάν έχεις ασφαλίσει ιδιωτικά λοιπόν το σπίτι σου, το οποίο έχει καεί, γενικότερα, θα πάρεις τα χρήματα από την αρρωγή, αλλά θα πάρεις τα χρήματα τα οποία προστίθενται στα χρήματα τα οποία έχεις να λάβεις από την ασφαλιστική εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εάν παραδείγματος χάρη είναι η αρρωγή να σας δώσει 10.000 ευρώ, αλλά η ασφαλιστική σας εταιρεία σας δίνει τα 4.000 ευρώ, από την αρρωγή θα πάρετε τα 6. Θα σας τα εξηγήσει και θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό. Μπορεί να είναι λογικό, μπορεί να μην είναι. Θα μας τα πει ο καθήλυν αρμόδιος. Γίνεται ένας ωραίος πανικός από τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα όμως και θέλω να μας κατευθύνετε, να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω. Να στείλω τις καλημέρες μου σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Ασφαλώς στα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, στους ταξιτζίδες. Σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να προσέχετε στο δρόμο οι οδηγοί. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και ασφαλώς έχει αρχίσει να δημιουργείται κινησούλα σε πολλές γωνιές και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οπότε να προσέχετε παρακαλώ. Διαφημισούλες. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι, η κυρία Κατσαμπέκη φαντάζομαι. Το Ελενάκι μας, η Ελενάρα μας, η κοπελάρα μας. Θα την ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο, θα την ακούσω και εγώ πολύ προσεκτικά. Δικό σας κύριε Ταβαρίνε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Λατό FM, στους 103,3. Στους 97,8.

εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα και θα φτάσουμε στο 33 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτης, ο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Κώστας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια, Κώστα μου. Πραγματικά. Και αναφέρεσαι στην εκτόξευση, λέει, κερδών 100% του πρώτου εξαμήνου του 2026. Δεν το ξέρω όμως αυτό, θα μου επιτρέψεις να το ψάξω, καλέ μου, διότι και την πηγή την οποία μου στέλνεις δεν μπορώ να πω ότι κόβω και ναι. Δηλαδή το έγραψες, είναι αλήθεια ένα πράγμα, οπότε θα μου επιτρέψεις λίγο να το ψάξω και να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα να βγάλουμε και ειδικού στον αέρα που να μας λένε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Έτσι για να δίνουμε απαντήσεις. Είδατε παραδείγματος χάρη, στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα για το Μπεριέφ και θα μας δώσει το ρεπορτάζ πάρα πολύ λίγο εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Έχει γράψει ένα φοβερό, έχει κάνει ένα φοβερό ρεπορτάζ το οποίο βρίσκεται στο ενικός.gr. Θα μας τα πει, θα τα ακούσετε λοιπόν στον αέρα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Ο ταξιτζής μας Σπυράκο μου γράφει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μου, καλημέρα. Στέλνει μια φοβερή εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Καλημέρα όλη μέρα σε σένα, Σπύρο μας, και στους καλούς μας φίλους Γιώργη και Ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους μας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σόφη μου, για τα καλά σου λόγια. Ο Αβραάμ, Σπύρο, χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στις σωτηρίες και στους κάθε λογής επίδοξους σωτήρες. Οι πυρκαγιές μπορεί να ηρέμησαν, οι πόλεις όμως σιγοβράζουν και περιμένουν να επιστρέψει η οικονομία στην καθημερινότητά τους. Όσο για το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα προχωρήσει παρά τα πολιτικά παιχνίδια των γειτόνων. Προς το παρόν θέλουν απλώς να τριγυρίζουν ενοχλητικά σαν τις μύγες, μου γράφει ο αγαπητός Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχω ζητήσει την βοήθεια του Γιώργου του Αδαλή, οικονομολόγος, οικονομέτρης, να μας πει αυτή η εξέλιξη τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνισμό γενικότερα, γιατί δεν είναι απλά οικονομολόγος, οικονομέτρης ο Γιώργος ο Αδαλής, είναι ένας ερευνητής από τους λίγους που πραγματικά κάθε φορά μας ξεκλειδώνει το μυαλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι εχθές είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές, και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε αυτό τον μηχανισμό πλέον συμμετέχουν και οι Γάλλοι, αυτό δείχνει πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια και ασφαλώς εκνευρίζει και τους Τούρκους, εκνευρίζει τους απέναντι.

0: Να σας πω και να σας δώσω δύο στοιχεία, αλλά το όλο ρεπορτάζ θα το δώσει ο Γιώργος ο Αδαλής με την ανάλυση την οποία θα μας κάνει. Η ηλεκτρική διασύνδεση λοιπόν Ελλάδας-Κύπρου είναι πλέον γεγονός, και με τη σφραγίδα και με την υπογραφή. Η γαλλική Meridiam θα συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η είσοδος της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας. Και ασφαλώς ενισχύει και τις προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου. Πόσα πράγματα έχουμε πει, όσα είχαν συζητηθεί κατά το παρελθόν, η καθυστέρηση, πόση πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση είχε φέρει στο προσκήνιο. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Παίρνουν το δρόμο τους. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία να δω τι θα μας πει ο Γιώργος Αδαλής, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία. Το σίγουρο είναι ότι για την Κύπρο αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, διότι θα φύγει από την απομόνωση της ηλεκτρικής, ας το πούμε έτσι, παραγωγής. Αυτά προς το παρόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θοδωρή μου, μακράν αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους στρατιωτικούς συντάκτες. Και ξέρω ότι σας ενοχλεί γενικότερα. Αν παραδείγματος χάρη το ρεπορτάζ ή η ανάλυση δεν συνάδει ή δεν κουμπώνει με αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας, σας ενοχλούν τα πάντα. Πρέπει, ρε παιδί μου, να ακούσετε, δηλαδή, και ο Θοδωρής και άλλοι, Έχετε την άποψή σας. Αν ήταν το Μπεριέφ εδώ, θα είχαν σβήσει φωτιές. Είναι όμως έτσι. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος, ο οποίος έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Ζώη μου. Σπύρο, καλημέρα λέει σε σένα και σε όλη την παρέα. Να είστε όλοι καλά. Ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας. Τι ωραία. Δηλαδή, όταν ακούς τέτοια μέρη, ρε Γιώργη, δεν ζηλεύεις. Δηλαδή, λες, τώρα γιατί να μην είμαι εκεί. Τώρα για ποιο λόγο να μην. Να έχω μια άλλη εικόνα μπροστά μου. Προσοχή. Πώς το έλεγε στην ταινία, το νου σας ρε μάλια. Έτσι δεν το έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, προσοχή σας παρακαλώ πολύ από όλους μας, διότι είναι σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Και επειδή εχθές συνελήφθησαν ακόμη 3 άτομα στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια, προσοχή μωρέ. Προσοχή. Θα δούμε αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μήπως έχουμε και τον Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας τα πει αυτά, για να μας ενημερώσει. Ο Πέτρος μου στέλνει μηνυματάκι, καλημέρα λέει από την Ανωτάτη Ταρυφική. Ο ταξιτζής άνεμος, πρέπει να σας πω. Με την καλή, όχι ο άνεμος, τρέχει σαν τον άνεμο. Μπορεί να σε φτάσει στην ώρα, πώς το λένε, στην ώρα σου, σε πολύ μικρότερο χρόνο, διατηρώντας όμως τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, ειλικρινά. Μαγικά χέρια, μαγικά γκάζια. Εσείς να προσέχετε. Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας, οι υπόλοιποι να προσέχετε. Και μακριά από τους περίεργους, τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, πολύ μεγάλη κριτική. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε να δούμε κι άλλα. Εχθές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στα Καμένα, πήγε στο Πόρτο Γερμανό. Ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι χρειάζεται ένα νέο δόγμα η πολιτική προστασία, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Περιμένουμε να ακούσουμε προτάσεις. Είναι η στιγμή πραγματικά που όλες οι πολιτικές, οι κομματικές, όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Έχουμε και εκλογές σε μερικούς μήνες. Πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά που να πάρει ευχή, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε. Αν δεν χιονίσει κιόλας, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην εγκλωβιστείς πουθενά. Δεν είμαστε χώρα που μπορεί και ξέρει να διαχειρίζεται, εμείς ως πολίτες και που ξέρουμε να διαχειριστούμε, παραδείγματος χάρη τους χιονιάδες, ειδικά οι παιδινοί. Αλλά είμαστε μια χώρα που τη ζεστούλα μας την έχουμε κάθε καλοκαίρι. Είμαστε μια χώρα που οφείλουμε να προσέχουμε και να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον. Δεν το κάνουμε. Είμαστε απρόσεκτοι. Κάνουμε χαζομάρες, και το λέω με αγάπη και το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Από εκεί και έπειτα όμως, εάν κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, που είναι εμφανέστατο ότι πρέπει να αλλάξουν, πήγαμε μέχρι ενός σημείου καλά, μόλις οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο έντονες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δυστυχώς βιώσαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Τα νούμερα τα είπαμε, περιμένουμε και τον τελικό και τα τελικά νούμερα, διότι εκεί υπάρχει μια... Επειδή θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο, ο κύριος Βασιλόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος και μάλιστα με την βούλα και την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την απορία και θέλω να τον ρωτήσω. Δηλαδή οι αριθμοί, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό εχθές να λέει δεν είναι οι αριθμοί αυτοί οι οποίοι ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς διαβάζουμε τον Κοπέρνικο, την υπηρεσία Κοπέρνικους, που κάνει την καταγραφή. Δεν είναι σωστή? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, για να μας λύσει τις απορίες και να μας λύσει και τις απορίες της επόμενης ημέρας. Θα σας διαβάσω και κομμάτια από τις ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και για τις ανακοινώσεις οποίες έγιναν εχθές από την Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό για την στήριξη των πληγέντων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

με την κυρία Κατσαμπέκη, με τον Γεωργίου τον Ταβαρίνο. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας. Ξέρετε, όταν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα στο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ. Διότι οι φιλίες που δημιουργούνται στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι κρατάνε για πάντα. Για σας το λέω, κυρία Κατσαμπέκη. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν πάντα μα πάντα ο άνθρωπός μας στην υποδοχή και η βοήθειά μας στον Όμιλο Αντένα. Εντάξει, ωραίες εποχές. Το Γεωργίου τον Ταβαρίνη, τούτον εδώ τον γνώρισα εδώ πέρα. Εδώ τον γνώρισα, αλλά νομίζω ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ καλή φιλία. Διαφωνείς, συμφωνείς. Διαφωνείς, δεν συμφωνείς. Το είπα στον αέρα, είναι είδηση. Τέλος, τελείωσε. Χρήστος Μαζανίδης.

και δεν έχουμε δοκιμάσει. Άρα έχουμε διάφορου είδου λύσει. Όλοι έχουν καταλήξει στο γεγονό ότι υπάρχει ένα αεροσκάφο, το είναι το πιο κατάλληλο για αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό το αεροσκάφος είναι τύπου Καναντέρ, δηλαδή τα υλικοφόρα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη σχεδίαση. Οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει κάτι μεγαλύτερο από το Καναντέρ, αλλά είναι παρόμοιας φιλοσοφίας.

0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά τον ρωσικό γίγαντα Γκουρίεφ.
1: Θέλω, Χρήστο μου, επειδή η γραμμή δεν είναι τόσο καλή, αν μπορείς ελάχιστα να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ναι, δεν ξέρω να ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Κάνει κάποιες μικρές διακοπούλες. Αν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας, να συνεννοηθείτε με την κυρία Κούρτη, γιατί πας στο πάρα πολύ σημαντικό του πράγματος και θα θέλαμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά.
0: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε λίγο καλύτερα τώρα.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά αυτό το γίγαντα των Περιγεύ. Έχει σχεδιαστεί ευθύς εξ αρχής προκειμένου να μπορεί να επιχειρήσει την ρωσική στέπα. Τι είναι η ρωσική στέπα? Είναι μεγάλες, αχανείς εκτάσεις, δασόντες, οι οποίες έχουν αυτό το οποίο λένε πάρα πολύ απλά η Σάβα. Δεν έχουν δηλαδή αυτό το ανάγλυφο που παρουσιάζει ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος. Δεν έχουν δηλαδή βουνά, δεν έχουν χαράδες, δεν έχουν αυτές τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει το...
1: Το δικό μας ανάγλυφο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά το οποίο περιγράφεις στη Ρωσία.
0: Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να επιχειρεί από ένα συγκεκριμένο ύψος να κάνει την άφηση μιας πολύ μεγάλης ποσότητας νερού και βεβαίως ναι, εκεί να είναι αποτελεσματικό. Ποια είναι τα μειονεκτήματα? Ότι για να μπορέσει να ανεφοδιαστεί πρέπει να έχει ήρεμη θάλασσα. Δεν μπορεί να επιχειρήσει σε θάλασσα που να είναι 4 ή 5 ποφόρ για παράδειγμα. Πρέπει να είναι ήρεμη η θάλασσα. Και δεν μπορεί να κάνει λυγμούς, λόγω του γεγονότος ότι οι jet κινητήρες που φέρει δεν του δίνει και ο όγκος που έχει δεν του δίνει τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή το ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος και έχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού δεν σημαίνει ότι είναι και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το έργο της αεροπυρόσβεσης.
1: Όταν είχε επιχειρήσει στην Ελλάδα το Περιεύ, είχαμε θετικό πρόσημο? Θυμάμαι κιόλας ότι είχαν δημιουργηθεί και κάποια προβληματάκια παραλίγο να δημιουργηθεί και να δημιουργηθεί και ατύχημα, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσεις εσύ.
0: Έριχνε το νερό πολύ μεγάλο ύψος για λόγους ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
0: Για να φτάσει το νερό αυτό στην πηγή, δηλαδή στην αίσθηση της φωτιάς, δεν γινόταν να φτάσει όλος αυτός ο όγκος, εξατμισόταν στην πορεία, άρα το πρόσημο δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι τεχνικά είχε παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αεροσκάφος, το οποίο χρειάζεται μια ιδιαίτερη συντήρηση. Είναι πιο εξελιγμένο εν σχέση με έναν κινητήρα υλικοφόρο, άρα έχει διαφορετικό τρόπο συντήρησης. Το τρίτο είναι το κομμάτι το επιχειρησιακό, ότι θέλει ειδικές προϋποθέσεις, για να μπορέσει να επιχειρήσει είναι υπό πολλές προϋποθέσεις. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο, ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Πτήσεων, δεν μπορεί να πετάξει, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πληρεί σειρά προϋποθέσεων για να μπορέσει να επιχειρήσει. Συνεπώς, όλα αυτά το έχουν καταστήσει ως μη ενδεδειγμένη επιλογή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Επιπλέον αυτών, το Περιεύ δεν έχει αυτό το οποίο λέμε cost effective, δηλαδή ενώ νοικιάζεται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, έχει νοικιαστεί περίπου 3,5 εκατομμύρια, δεν ήταν διαθέσιμο όλο το χρονικό διάστημα. Μία παρουσίαζε βλάβη, μία δεν μπορούσε να πετάξει, δεν ήταν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να πετάξει, οπότε πληρώναμε κάτι πάρα πολύ ακριβά και δεν μας έδινε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι επενδύουν παγκοσμίως σε ελικόπτερα, τα οποία ελικόπτερα είναι μέχρι 4 τόνων, το πολύ 4 τόνων. Το πολύ 4 τόνων. Συνήθως επιλέγουν τα 2 με 3 τόνους. 2 τόνους επιλέγουν κυρίως. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι πάνε στη λύση των ελικόπτερων αλλά και των αεροσκαφών, των Καναντέρ. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποφάσισαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνασπιστούν και να επιέσουν να ξανανοίξει η γραμμή παραγωγής, για να ξαναφτιαχτούν πάλι τα Καναντέρ και να αναβαθμίσουν όσοι έχουν ήδη Καναντέρ σε πιο σύγχρονη. έκδοση.
1: Και από τα 20, τα 7 έρχονται στην Ελλάδα. Μία πολύ γρήγορη απάντηση στο εξής. Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών εχθές.
0: Είχαμε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Έχουμε περάσει από το καθεστώς των παραβάσεων των κανόνων αερίας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών. Mm-hmm. Και έχουμε πάει πλέον στις παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Mm-hmm. Και μάλιστα με ντρόνς τύπου Ακιντζή. Χθες ήταν το τρίτο, η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που έχουν προχωρήσει σε μπαράζ παραβιάσεων οι Τούρκοι. Έχουμε φτάσει τις 27 μέσα σε τρεις ημέρες. Και χθες μάλιστα έστειλαν 3 ντρόνς σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ανάμεσα από Χίο και Σάμου.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο ετοιμάζουμε για την Real News της Κυριακής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η τουρκική παραβατικότητα στον εναέριο χώρο, τον εθνικό εναέριο χώρο, δεν είναι μόνο θέμα προκλητικότητας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Ζωστό FM.
1: Να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην Ελλάδα εκτίθεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά. Έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δίνουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, στηρίζουμε την ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές τεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό, ενώ διέψευσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσέχει Τρίτη, στη Βουλγαρία η Ρεβάνς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ακούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Έτσι, με τέτοιες τραγουδάρες, με τέτοιες τραγουδάρες. Εξωγήινοι, δεν είναι. Φρέντι Μέρκιουρι, οι υπόλοιποι όλοι οι Queen. Ο τύπος ο οποίος παίζει παίζει κιθάρα και κάνει και τα σόλο, λέγεται Brian May. Τι σας λέω τώρα. Ο οποίος δεν παίζει με πένα. Το ξέρεις, Γιώργη, έτσι. Δεν παίζει με πένα. Έχει λιμάρει μία λίρα. Την έχει λιμάρει και παίζει με τη λίρα. Γι' αυτό το λόγο και βγάζει και αυτό τον ήχο που κανένας άλλος κιθαρίστας δεν μπορεί να βγάλει. Είπαμε, ρε παιδιά, εξωγήινη, εξωγήινη. Άντε, δώσ' το λίγο, ρε Γιώργη, δώσ' το.

Καταλάβατε τι εννοώ. Λυπάμαι που πρέπει να πατήσω πάνω στο τραγούδι. Να σας πω ότι ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται προσοχή, διότι είναι σε κατάσταση red code ο νομός Αττικής. Οπότε προσοχή. Είναι σε κατάσταση συναγερμού red code και η Βιωτία καθώς και η Εύβοια. Μην κάνουμε χαζομαρίτσες. Τα είπαμε, εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε σήμερα. Θα ολοκληρωθεί κιόλας η αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη δέσμευση έχουμε ακούσει από την πλευρά του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Έχει υπογραμμίσει ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εχθές είχαμε την διυπουργική σύσκεψη ακριβώς για αυτό το θέμα. Ελήφθησαν αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Μεταξύ άλλων, να σας πω ότι στα 5 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία, προβλέπεται η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου ως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχει και άλλα, θα τα πούμε στην πορεία. Ο κύριος Νταβαρίνος βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων απέναντί μου, ο απόλυτος άρχοντας εδώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα ξέρεις. Καλή δουλίτσα, γενικότερα. Δεν ξέρω πότε παίρνεις άδεια. Παίρνεις άδεια ή μαζί θα το βγάλουμε τον Αύγουστο? Εδώ, στα μετερίζια μας. Εκπομπάρες πρέπει να σου πω. Εκπομπάρες για τις τηλεοπτικές. Ραδιοφωνικές δεν το συζητάμε. Τις τηλεοπτικές όμως, να ξέρεις ότι όλοι σε χαιρόμαστε. Ο Νίκος Ρογκάκος, να τον βλέπετε κι εσείς. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο, και ξεκινάμε με την Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Αναφέρει η Κόντρα News στο κεντρικό της θέμα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το πλεισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Επεκράτησε ένας πανικός εκεί. Είδατε, γενικότερα έχουν αρχίσει δεξιά και αριστερά πολλά ξέμπαρκα ντρόουνς. Μία από εδώ, μία από εκεί, άλλα από τον αέρα, άλλα από τη θάλασσα. Θυμάστε τα δικά μας, ε? Λοιπόν, συνεχίζω. Άκτορ υπογράφηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των μετοχών Ηλέκτρο και Θαλής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Και υπάρχει ένα σκίτσο, το κεντρικό σκίτσο, φλόγες και ένα καναντέρ πετάει από πάνω. Γράφει Κιβ, κυβέρνηση, το καναντέρ. Και το νερό το οποίο φεύγει από το καναντέρ σχηματίζει τη λέξη υποσχέσεις. Νομίζω ότι είναι ακριβώς στο... βρήκε ακριβώς στόχο ο κύριος Δελατόλας, όπως κάνει πάντα. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Στο βυθό του Ιωνίου, γερμανική τροπυλάκατος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τουρισμός για όλους λέγεται το πρόγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινής. Και συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη, το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και προχωράμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους το έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές μέσα σε εισαγωγικά από αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη στην υπογραφή. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Να λοιπόν ένας οδηγός για να τον δούμε. Τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη γη, λέει η NASA. Τι κάνει αυτός ο τύπος? Είσαι άλλη πίστα τελείως έτσι. Μη σου πω σε άλλο μπιμπλίκι είναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής ΑΔΜΙΕ, GSI, Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες οι εταιρείες ή το κράτος, αναρωτιέται στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε γύρω στις 9.30 το Γιώργο τον Ναδαλή, προκειμένου να μας πει, να μας ενημερώσει, να μας δώσει τη δική του διάσταση αυτή η συμφωνία και η συμμετοχή της Γαλλίας στην πόντιση του καλωδίου, σύνδεσης ηλεκτρικής, ηλεκτρική σύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο, με τα αδέρφια μας, τι σηματοδοτεί τις οικονομικές και τα οικονομικά ωφέλη, όλα τα πάντα και βεβαίως και τα γεωπολιτικά. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Το είχαμε βγάλει αυτό το θέμα πριν από κάποιους πάρα πολλούς μήνες. Μικροί, λέει, πυρηνικοί αντιδραστήρες, μικρά πυρηνικά εργοστάσια τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα, μία τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας. Απουσιάζει η Δημοκρατία, καταγγέλουν. Μαρία Καρισιανού, το κίνημα θα αντέξει στις επιθέσεις. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Τα ερωτήματα παραμένουν για το χρονοδιάγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Και έχει μια φωτογραφία με ένα φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ρωσική επίθεση χθες στο Ντόνετσκ. Μάλιστα. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam? Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς? Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι. Κατακερματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Εξοδικαστικός. Ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών. Να λοιπόν, που φαίνεται ότι πάει καλά αυτό. Αύριο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μοσχοπούλου. Θα την αναζητήσω σήμερα για να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα συζητήσουμε και άλλα θεματάκια.
άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Τα μέτρα για εργαζομένους και επιχειρήσεις είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Και περνάμε στα νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Μάλιστα. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα». Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Οι τρεις λόγοι της νέας συμμαχίας με τους Γάλλους. Γιατί επελέγει ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος του GSI. Θα τα ρωτήσουμε αυτά τον κύριο Αδαλή, να το ξέρετε. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Και περνάμε στον ριζοσπάστη. Όλοι σήμερα στις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Αναφέρει η εφημερίδα ριζοσπάστη στο πρωτοσέλιδό της. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Φέουτα, κράκτησε η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ριζοσπάστης. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος, πού, με ποιον. Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Γίνεται τέτοιος πανικός, δεν τα βαρύνε και δεν έχουμε πάρει πρέφα. Μεταγραφές από κέντρο σε κέντρο. Αλλού θα πηγαίνουμε και αλλού ο δρόμος θα μας βγάζει. Γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε party animals. Άμα δεν είναι από, δεν ξεκινάμε από Παρασκευή να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, έτσι δεν τα λέγαμε παλιά. Πού θα πάτε, θα πάμε στα μπουζούκια σήμερα το βράδυ. Αλλά ανοίγουν από Παρασκευή, τώρα που είναι καλοκαίρι, ανοίγουν νωρίτερα ή όχι. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα ξέρετε, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος. Πρώην survivor με κολλιέ, σοβαρά τώρα. Μπορώ να την πω τη λέξη αυτή στον αέρα. Ναι. Είχε η κυρία αυτή, από ό,τι βλέπω στο, φορούσε ένα κολλιέ, το οποίο κολλιέ αυτό ήταν, είχε ένα, αυτό το εξάρτημα αυτοικανοποίησης. Λυπάμαι, το έχω χάσει το ρεπορτάζ αυτό. Είναι πάντως πρωτοσέλιδο. Είναι χτύπημα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έμιλι, νούμερο 2 στη Σαντορίνη. Ζήλεψε τη δόξα της Ραταϊκόφσκη, συγγνώμη. Ναι. Αυτά. Αυτά είναι μερικά θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο και με την εφημερίδα αυτή ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας απερίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να αγοράσετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας και βεβαίως να μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή να αγοράζετε τη Real News, διότι η Real News, εκτός από θεματάρες, συνεντευξάρες και όλα τα συναφή, έχει και δωράρες. 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντοκού. Το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντοκού? Ούτε εγώ. Ήμουν έτοιμος να σου πω, το πιστεύεις ότι δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά ούτε κι εσύ, Μάλιστα. Μήπως είναι ευκαιρία από τη στιγμή που θα έχει Σουντόκου ή Real News? Νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, παρακαλώ.

Έβλεπα ρε παιδιά ουρές. Έβλεπα τις εικόνες στα ρεπορτάζ, ειδικά εκεί προς την Βόρεια Ελλάδα. Ουρές λέει, έστω και την τελευταία στιγμή πήγαιναν στα αστυνομικά τμήματα, προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού ένας πάνω στον άλλον για να αλλάξουν, για να εκδώσουν διαβατήριο με βάση την παλιά ταυτότητα, γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούρια. Δηλαδή όντως ακόμα υπάρχει ένας αριθμός στο κοινωνικό σύνολο ανάμεσά μας που πιστεύετε ότι με την καινούρια ταυτότητα θα μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω, αν υπάρχουν και συντρέχουν άλλοι λόγοι, εντάξει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, αλλά σοβαρά. Και όλοι αυτοί, το είπα, δηλαδή έβλεπα τις εικόνες, έβλεπα το ρεπορτάζ, συνομίλησα και με συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν το εξής. Διαμαρτύρονταν, λέει, γι' αυτό, για το τσιπάκι και όλα τα σχετικά, και όλοι τους κρατούσαν τελευταίας τεχνολογίας smartphone. Αντιλαμβάνεστε ότι το ένα δεν κουμπώνει με το άλλο, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Γεια σου ρε Τέλη μου, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Παγωνιά λέει σήμερα το πρωί στο Σίδνεϊ. Αλλά λίγο καλύτερα τώρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα γενέθλια στο καλύτερό μου μισό και να τη χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα βάλεις. Βρες ένα καλό τραγουδάκι. Βρες ένα καλό τραγουδάκι για το έτερο μισό του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, ο οποίος είναι καθημερινός ακροατής. Εδώ μεγαλώνει την παρέα μας, μας κάνει την τιμή να μας ακούει και να είναι μέλος της παρέας. Καλή σου μέρα Κώστα μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να το διαβάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω. Ο Θοδωρής, πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε εκνευρίζουν τους απέναντι. Εν τω μεταξύ οι απέναντι λύνουν και δένουν στην παγκόσμια σκακέρα την ώρα που εμείς παρακαλάμε για κοκαλάκια. Θοδωρή μου, έχω διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι ο Ερντογάν, ειδικά ο Ερντογάν, έχει εγκλωβιστεί στην έπαρσή του. Έχει εγκλωβιστεί στο μεγάλο ιδεατισμό του. Έχει εγκλωβιστεί στην ιδέα ότι θα είναι μονίμως ο ηγέτης της Τουρκίας, ότι είναι ένας νέος σουλτάνος, ότι είναι ο νέος Κεμάλ, και πάει λέγοντας. Ενώ στην ουσία φαίνεται ότι από διάφορες κινήσεις που έχουν αποδειχθεί λανθασμένες, δεν μπορεί να φτιάξει πλήρως τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε Θοδωρή, όχι με τον Τραμπ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Μάθαμε εκεί που πιστεύαμε όλοι ότι απίστευτη υπεροπλία της Τουρκίας και πάει λέγοντας. Μάθαμε με τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή ότι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανένα ξέμπαρκο πύραυλο ή κανένα ντρόν. Αυτό είναι για τον Τέλη. Άντε, αυτό είναι για τον Τέλη. Για τον Τέλη και για τη γυναίκα σου. Να τη χαίρεσαι.

Έχουν πέσει μηνύματα με χρόνια πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σήμερα και με, γιορτάζουν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες. Ο Σωτήρης λοιπόν, ο οποίος έχει τη γιορτή του και χρόνια πολλά, ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, σήμερα λέει έχω και το Λιάκο μαζί μου για βοήθεια στο φορτηγό. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και σε σένα βεβαίως, βεβαίως, και ιδιαίτερα στα κορίτσια μας που γιορτάζουν σήμερα. Ας δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας, μπας και βρούμε σωτηρία, προσυπογράφω.

0: Και ασφαλώς μας στέλνει ο Σωτήρης εδώ ο Τρυφυλάρας τη φωτογραφία, μια φωτογραφία, τη γλυκιά με το Γιάκο, με το γιο του, όπου σήμερα το μεροκάματο θα το βγάλουν η παρείτσα. Τι ωραία εικόνα. Να χαίρεστε την οικογένειά σου, Σωτήρη. Όλοι να χαίρεστε τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν, και να τους προσέχετε, μωρέ. Να τους προσέχετε. Δεν χρειάζονται ούτε κακίες, ούτε χρειάζονται στραβώματα, ούτε τίποτα. Ένα χαμόγελο. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να είσαι κατάκοπος από τη δουλειά σου και αυτός που φτάνει πρώτος στο σπίτι να περιμένει τον άλλον με ένα χαμόγελο. Εγώ συνήθως φτάνω τελευταίο στο σπίτι, πρέπει να σου πω. Κουρασμένη και η Μαρία, δύσκολη δουλειά, συνάδελφος, τρέχει. Και όμως όταν ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις να σε περιμένει ένας άνθρωπος με ένα χαμόγελο, εκείνη την ώρα φεύγει η κούραση, φεύγουν τα πάντα. Αυτό λοιπόν, ένα χαμόγελο. Όπως και εγώ προσπαθώ τις σπάνιες φορές που τυχαίνει να είμαι πιο νωρίς εγώ στο σπίτι από ότι η Μαρία, από ότι η γυναίκα μου, όσο κουρασμένος, όσο συφιλιασμένος και αν είμαι, όσο, ξέρετε τώρα, αυτά που τραβάτε εσείς τα τραβάμε όλοι μας, προσπαθώ να την υποδέχομαι με χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο απλό, σημαντικό πράγμα στην καθημερινότητά μας. Θα το αφήσουμε το τραγουδάκι, δεν ξέρω πόσο προλαβαίνουμε. Ελάχιστα, ναι, ξέρω, φαντάζομαι. Πάλι με έπιασε η πολυλογία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους με την Ελένη Κατσαμπέκη και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.
1: Real FM.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο.
1: Λατό FM στους 103,3. Η επαγγελματική κουζίνα σου.
5: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
5: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
1: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
5: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Λατό FM στους 103,3.
7: Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπρησμό στη Μαρφίν.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Πάτμο.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσει στον άξονα Ποσειδώνο Σομυρίδου Σκυλίτση προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο.

Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να προσέχετε. Έχει κίνηση σε πάρα πολλά σημεία πλέον και ειδικά στον Πειραιά, διότι από ό,τι φαίνεται φεύγετε από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σε αυτή την, ας το πούμε έτσι, βολτίτσα. Ο άγνωστος οδηγός στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ταλαιπωρείται. Πρέπει να σας πω ότι από την εκεί από το ύψος, ένα λεπτάκι, που είναι το Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν, έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία αυτή κίνηση σας συντροφεύει μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή λοιπόν. Όσοι ταξιδεύετε, καλό είναι να ξεκινήσετε νωρίτερα για να μην ταλαιπωρηθείτε από την έννοια, θα ταλαιπωρηθείτε στον δρόμο, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείτε υπό την έννοια ότι να βλέπετε το καράβι να φεύγει. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Το έχω ζήσει και αυτό. Στον Κηφισό είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Βικέλα και φτάνει μέχρι στο ύψος των Αγίων Αναργύρων πολύ πριν την Αχαρνών. Οπότε εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκείνο μόνο το σημείο θα σας εκνευρίσει. Πολύ καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, οφείλω να σας πω ότι είναι και εδώ η κατάσταση πάρα πολύ καλή. Λίγο μποτιλιαρισματάκι εκεί στο φανάρι του Χίλτον, λίγο εκεί στο φαναράκι της Αρδιτού, κατά τα λοιπά. Εντάξει, σε διάφορα σημεία θα συναντήσετε κινησούλα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι όλο το χειμώνα, μέχρι και πρότινος φεύγει ο κόσμος, και ακόμα και αν δεν φεύγει, κάποιοι έχουν άδειες, δεν έχουν καταφέρει να φύγουν, αλλά κάθονται στο σπίτι τους και δεν πολυκυκλοφορούν. Καλημέρα στη Βέρα. Και όλο αυτό, λέει, με το καλώδιο το παρουσιάζει σαν επιτυχία. Μοντέλο, λέει, Σιγκαπούρης, όλα πάνω στις εταιρείες. Δεν ανήκει τίποτα στη χώρα, διότι οι εταιρείες προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά πληρώνουμε νίκιο για να μην πολεμήσουμε για την εθνική κυριαρχία. Βέρα μου, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Το σίγουρο πάντως είναι, και αυτό είναι το οποίο μας λένε οι άνθρωποι που κάνουν τις αναλύσεις τους, που γνωρίζουν και 5 κατάρια πράγματα παραπάνω από εμάς, ότι έτσι πλέον λειτουργεί όλο το σύστημα. Μιλάμε για πολιτικές εταιριών και όχι μόνο κρατών. Τα έχει πει ο Γιώργος ο Αδαλής πάρα πολλές φορές και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε, και κάθε φορά που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πράγματα, ζητάμε τη δική του βοήθεια και τη δική του συνδρομή. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Και μάλιστα, όταν έχεις και μία εταιρεία μεγάλη, είτε προέρχεται από την τάδε είτε από τη δίνα χώρα, αυτή η χώρα έχει και το νου της σε γεωπολιτικό στρατιωτικό επίπεδο. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι διαγράφονται τα πράγματα. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας με το μήνυμά σου, Βέρα μου, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορούσε κιόλας να γίνει με διαφορετικό τρόπο αυτή η... Αν μάλλον επιχειρούσε με διαφορετικό τρόπο να εξελίξει τα πράγματα η Ελλάδα και η Κύπρος για το συγκεκριμένο καλώδιο, εάν θα είχαμε θετικό πρόσημο. Αυτό. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Γεια σου, Λεωνάρδε. Καλημέρα, Σπύρο, λέει. Ενημέρωση και... Ναι, αληθινά, χωρίς σκηνογραφία. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Η Σιβηρία και εγώ ήταν 3 μήνες. Στα Μπεριεύ που ήταν και δεν τις σβήνανε. Ας μην μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ που έδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης ήταν κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικό. Και ας μείνουμε σε αυτό. Απλά επειδή πάρα πολύ, και δεν σας βλέπω, δεν βλέπω τα μηνύματά σας, μέχρι εχθές είχατε φαγωθεί Μπεριεύ, Μπεριεύ, Μπεριεύ. Μόνο ο Θοδωρής σας στείλε ένα μήνυμα πριν τον Μαζανίτη, πριν τον Χρήστο, και όταν ανακοίνωσα, όταν προλόγησα ότι ο καλός συνάδελφος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται,
Αυτομάτως τον πείραξε κιόλας, διότι κατάλαβε ότι προφανώς το αφήγημά του έχει πάρα πολλά κενά. Δεν είναι έτσι. Είναι καλό να διαφωνούμε, αλλά στο τέλος της διαφωνίας θα πρέπει να βρίσκουμε μια κοινή βάση. Εάν επιμένουμε και μάλιστα χωρίς επιχειρήματα για το αντίθετο, τότε τι? Ούτε λέει η Ευρώπη τα χρησιμοποιεί. Όχι μόνο για το θέμα των κυρώσεων, γενικότερα τα μεγάλα αεροσκάφη. Έχουν καταλήξει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά ότι τα αεροσκάφη, τα ελικοφόρα, τα καναντέρ ή τύπου καναντέρ είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις, μπορούν να επιχειρούν καλύτερα πάνω από φλεγόμενες περιοχές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε και αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο ανάγλυφο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα καναντέρ, τα air tractor, γενικότερα τα ελικόπτερα, τα ελικοφόρα είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην πυρόσβεση. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει: οι προδιαγραφές ενός τόσο γιγάντιου αεροσκάφους δεν ταιριάζουν στη μορφολογία και στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας. Αυτό είπε μεταξύ άλλων και ο Χρήστος. Όσοι επιμένουν να το ζητούν, μάλλον αγαπούν λίγο περισσότερο τη ρωσική λύση. Δεν είναι κακό να είσαι φίλος των Ρώσων, ασφαλώς, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Και εμείς είμαστε φίλοι της βότκας, αλλά δεν κυκλοφορούμε όλη μέρα με ένα μπουκάλι στο χέρι, λέει ο Αβραάμ. Σωστό και αυτό. Σωστό. Γεια σου Βασιλική, καλημέρα, καλή εκπομπή, μου γράφει κύριε Παπαδάκη, για να δω εδώ τι μηνύματα αυτά είναι. Ελληνικός καφές Γεωργή στο φλιτζάνι και το κουλουράκι μέσα σε πιάτο και το κουλουράκι γύρω γύρω από το φλιτζάνι του καφέ. Το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, αυτά είναι. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου, άμα ξεκινάς έτσι την ημέρα σου Βασιλική, σίγουρα θα σου πάει καλά. Με χαμόγελο, πάντα με χαμόγελο αδέρφια. Γυναίκες και άντρες, όλοι εσείς εκεί έξω και όλες, πάντα με χαμόγελο και μην κοιτάτε τον άλλον στραβά. Όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να σας κοιτάξει ακόμα πιο στραβά και το πράγμα να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις και δεν τα θέλουμε αυτά. Διαφημισούλες κύριε Νταβαρίνε, θέλετε, πάρτε το. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φαίνεται ότι υπάρχει, αρχίζει μάλλον να υπάρχει έτσι μια διάθεση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να καταλήξουν οι τύποι εκεί σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό βεβαίως στην, πώς να το πω τώρα, την ώρα που στο επίκεντρο υπάρχουν και εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα τώρα με ιρανικές πηγές, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλασσίας οδού που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Ενημέρωσε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, προσέξτε τώρα, ενημέρωσε πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούς κοντά στα παράλια του κόλπου του Ομάν. Όπως και να το κάνουμε, η κατάσταση είναι λίγο ύξης αφήξης. Υπάρχει τρομερή αστάθεια και θα δούμε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Πάντως υπάρχει μια ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να αρχίσουμε από την εβδομάδα που έρχεται να μιλάμε για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Υπάρχουν και αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι ο Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ. Εάν τώρα οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι ο 47ος θα το αφήσει. Τέλος πάντων, να σας πω το εξής. Εχθές λάβαμε ένα μήνυμα, το διαβάσαμε στον αέρα, από μία ακροάτρια. Εκεί λέει στον Κολονό, μα είναι δυνατόν στην παιδική χαρά που φέρνουμε τα παιδιά μας. Είχαμε, λέει, σκιά από τα κλαδιά των δέντρων. Ο Δήμος όμως, λέει, τα έκοψε. Τα έκοψε και τώρα είμαστε μέσα στο λιοπύρι, είμαστε μέσα στον ήλιο. Άκουσε το μήνυμα αυτό ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, και ζήτησα ασφαλώς κατόπιν και της δικής του έτσι επικοινωνίας, ζήτησα να τον έχουμε σήμερα στον αέρα για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στον ραδιοφωνικό σταθμό και στους ακροατές εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μας πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο, φαντάζομαι καταλάβατε και το σημείο εσείς, για ποιο λόγο δεν αφήσατε τα κλαδάκια για να κάνουν σκιά, να παίζουν τα παιδάκια εκεί και οι μανάδες, οι μπαμπάδες που βρίσκονται, να έχουν και ένα νίσκιο που να πάρει ευχή?
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν κόψαμε τα δέντρα, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Κλαδιά.
1: Κλαδέψαμε κάποια κλαδιά τα οποία από το τακτικού ελέγχου, του οποίου διενεργούμε και στις παιδικές χαρές, αλλά και ευρύτερα στο πράσινο της Αθήνας, στις παιδικές χαρές βεβαίως ακόμη περισσότερο, υπήρχαν κάποια θέματα, ας το πούμε, ασφαλείας, με την έννοια ότι υπήρχε κάποια επικινδυνότητα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν με ακούτε, θέλω το εξής. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση,
1: δεν μιλάω,
0: αν μιλάτε από hands free, να το βγάλετε και να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή σας, για να σας ακούμε καλύτερα. Θερμή παράκληση.
1: Ναι, μιλάω απευθείας από το τηλέφωνο της συσκευής μου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άμα δεν έχουμε καλό σήμα και στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Αυτό δεν εξαρτάται από το δικό.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Αν ακούμε τώρα καλύτερα, ότι τα κλαδιά αυτά που πήγαν κλαδευτήκανε, γιατί κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργεί ο Δήμος Αθηναίων και χρονικά διαστήματα τα οποία είναι απαραίτητα, ειδική γεωπόνη δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα και για να μην δημιουργηθεί επικινδυνότητα, οφείλανε προκειμένου να μην έχουν κάποιο αντίκτυπο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και προσπαθούμε να διαφυλάττουμε όσο γίνεται το δημόσιο χώρο από τέτοια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες σας, αυτό το οποίο σας είπαν, ότι σε συγκεκριμένα σημεία πρέπει να προχωρήσουν σε κλάδεμα για να μην έχουμε το χειρότερο, διότι έχουμε και ανέμους, Μην φτάσουμε στο σημείο μετά να σας ψέγουμε, να σας κατηγορούν οι πολίτες ότι α, δεν το κλαδέψατε διότι το κλαδί αυτό έπεσε μέσα στην παιδική χαρά.
1: Ακριβώς αυτό, και ειδικά τώρα με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά και πάρα πολλά σημεία αστάθειες σε δέντρα και κλαδιά. Ήταν αναμενόμενο με τα σχεδόν 10 μποφόρ που ζήσαμε.

0: και για την πόλη, θα έλεγα ότι είναι άκρος απαραίτητο σε αυτές που δούμε. Και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εκπαιδεύσεις τώρα. Ξέχασα να πω και για την περίπτωση των αρτελιών, γιατί υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πολλά έντομα τα οποία έχουν εισβάλει ακόμα και από αλλότριου χώρου, δηλαδή από Ματινέ, Υπήρου, Ασία, Αφρική, τα οποία προσβάλλουν τα δέντρα και σε αυτές τις περιπτώσεις θα καταπληκτεί πάντα με τις οδηγίες των οποίων μας δημιουργούμε κάποιες εκπαιδεύσεις.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αποστολόπουλε. Επειδή και σήμερα είναι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει την Αττική και ασφαλώς και τον Δήμο Αθηναίων σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4. Τι μέτρα λαμβάνετε εσείς για να μην χτύπα ξύλο τα χειρότερα? Θα είναι κλειστός, παραδείγματος χάρη, ο Λυκαβητός, τα άλλα σημεία πρασίνου τα οποία υπάρχουν στα όρια του Δήμου? Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε αυτό εσείς?
0: Αν και τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από τον αντιδήμαρχο Πολιτικός Αστέος, οφείλω να πω, επειδή και εμείς παρακολουθούμε για να βλέπουμε τι γίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουμε περιθώριο να υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο της Αθήνας. Όπου χρειάζεται, δίνουμε τον αθλητικό κήπο, τον Λυκαβητό, κάποιοι λόγοι που θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν υδροφόρες επί της Αττικής, υπάρχουν μονάδες δημοτικής αστυνομίας, ακόμα και με drones, οι οποίες ελέγχουν τους χώρους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό τη φύση και το πρασίνο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Και τον κύμα βέβαια και καθημερινά, να μην ξεχνάμε απλά, ήθελα να επισημάνω ότι παρεμπιπτόντως δηλαδή ότι έχουμε φυτέψει 13.906 δέντρα με εξουσίες και μπορεί κανείς να το δει αυτό και στην εφαρμογή από τις 3 στο ίντερνετ. Όπως επίσης έχουμε έτσι γενιάσει και 5 καινούργια πάρκα σε διάφορα σημεία της πόλης. Αλλά κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα τελευταίο που θέλω να σου πω
1: και εγώ. Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δυστυχώς η γραμμή αδικεί την επικοινωνία μας. Παρακαλώ.
0: Έχουμε τρομερούς βανδαλισμούς στα αστικά υποτίθεματα, στα αρδευτικά συστήματα.
1: Έχουμε, είπατε, βανδαλισμούς.
0: Βανδαλισμούς, ναι, βανδαλισμούς από άγνους στα ποτιστικά, στα αρδευτικά. Χωρίς λόγο πηγαίνουν, κόβουν τους σωλήνες. Δηλαδή με κίνδυνο να εξερασούν τα δέντρα, δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα, μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε αυτά. Και θα θέλαμε και οι πολίτες να ειδοποιούν σε περίπτωση που βλέπουν κάποια υποκίνηση σε πάρκα, αλλά και την αστυνομία να επιλαμβάνεται όσο μπορεί περισσότερο προληπτικά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Στην όχι τόσο καθαρή τηλεφωνική γραμμή, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Εξ αφορμής μηνύματος ακροάτριας ότι κλάδευαν τα δέντρα πάνω από την παιδική χαρά εκεί, σε μια παιδική χαρά στον Κολονό, και αυτό μάλιστα υπήρχε και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να φύγει ο ίσκιος. Αυτό μας τα εξήγησε ο κύριος Αποστολόπουλος, έπρεπε να γίνει. Μας είπε και, εντάξει, τώρα το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο των βανδαλισμών, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλλον είναι η ιστορία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας μέχρι να πάμε σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη: πυρηνικά όπλα εναντίον ανθρώπων χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές μέχρι τώρα. Και όχι, δεν ήταν, λέει, η Βόρεια Κορέα, ούτε το Ιράν. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι χρησιμοποίησαν αυτό το δολοφονικό όπλο. Ο Νίκος: καλή σας ημέρα. Θέλω, λέει, να πω τη γνώμη μου για τον Περιέφ. Επειδή το είδα από κοντά σε φωτιά με τα μάτια μου, η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και μην λέμε ό,τι θέλουμε. Σε μία φωτιά στο Διόνυσο, μάλιστα σε βουνό, με το γνωστό ανάγλυφο και σπίτια, επιχειρούσε εξαιρετικά και γρήγορα. Επί μία ώρα πήγαινε, ερχόντουσαν τα Έριξον και τίποτα. Αυτό έκανε 3 ρήψεις σε χρόνο 0 και τέλος η φωτιά. Λοιπόν, είναι η άποψη η οποία καταθέτεις και τη διαβάζω, Νίκο μου. Από εκεί και έπειτα όμως, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα, να είμαστε, να σου πω την αμαρτία μου, ότι σε μία από τις

0: σε μία από τις πυρκαγιές που έχω δει τον Μπεριέφ να επιχειρεί. Βλέπεις την αποτελεσματικότητά του, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος του νερού, αλλά έτυχε εγώ να βρίσκομαι σε σημείο που η φωτιά ήταν σε παιδινό, ήταν σε έδαφος, ήταν παιδινό το έδαφος, δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ανάγλυφο, δεν φύσαγε αέρας, και με το που άνοιξε τον κουβά από κάτω, το κουβά καταλαβαίνετε, με το που άνοιξε και έπεσε το νερό, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού που αυτομάτως είδες εκεί στο σημείο που έπεσε έσβησαν οι φλόγες. Αλλά εδώ ο Χρήστος Μαζανίτης λέει κάτι άλλο, και δεν το λέει μόνο ο Χρήστος Μαζανίτης, το λένε οι πάντες γενικότερα που έχουν την πολιτική προστασία των χωρών τους, ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Ότι αν φυσήξει λίγο περισσότερο δεν μπορεί να επιχειρήσει. Ότι είχε πάρα πολλές βλάβες. Ότι αν υπάρχει κυματισμός δεν μπορεί να κάνει, να πραγματοποιήσει υδροληψία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και υπάρχει τώρα μια κουβέντα δίστατη απόψη. Ας πούμε, άλλος ακροατής έστειλε πριν από λίγο ότι και εγώ τους αν λέει τόσους μήνες εκεί στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Και δεν έκαναν τίποτα τα περιέφη. Δεν είναι έτσι. Μην τα φορίζουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς οι Ρώσοι το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένους λόγους. Είναι τελείως διαφορετική μορφολογία. Είναι τελείως διαφορετικό το ανάγλυφο. Έχουν, λέει, καταλήξει ότι στην πυρόσβεση επιχειρούν πολύ καλύτερα και έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα τα υλικοφόρα και τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ ή τύπου Καναντέρ. Αυτό. Καλημέρα, η Ανδρέα από τη Βέρεια. Γράφει κάθε μέρα, λέει, παίζω δεκάδες σουντόκου. Είναι καλό για τη μνήμη, για τη λογική σκέψη, καλή συνέχεια. Μήπως πρέπει να το ξεκινήσουμε, Γιώργη. Διότι εγώ έχω αρχίσει και ψιλοξεχνάω πράγματα, το ένα το άλλο. Τις προάλλες, ποιο? Ναι. Καλά, εντάξει, σε αυτό το κάπου στο όριο είμαι εγώ. Έχω ξεπεράσει το ψιλοξεχνάω, είμαι στο μετριοξεχνάω, ως κοντροξεχνάω ένα πράγμα. Μπας περιπτώσει. Άμα δεν το δω μπροστά μου, δεν... Προχθές έψαχνα, τι να σου πω, έψαχνα 45 λεπτά το πορτοφόλι μου που έχω όλες τις ταυτότητες μέσα. Αυτό δεν... μετρητά δεν υπάρχουν πλέον, δεν... Και το έψαχνα 45 λεπτά και ήτανε μπροστά μου. Δεν το βλέπα. Και δεν θυμόμουν που το είχα βάλει. Μετά όταν το είδα, λέω, α, εδώ το είχα βάλει, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά δεν πάει έτσι η δουλίτσα. Μήπως πρέπει τελικά να ξεκινήσουμε το σουντόκου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Αντρέα από τη Βέρεια. Ο Θοδωρής. Ένα λεπτάκι έχουμε. Μπράβο, καλημέρα Θοδωρή. Ο Νικηφόρος. Ναι, λέει κύριε Παπαδάκη, θα τους παρακολουθούν. Φοβούνται ότι θα τους παρακολουθούν από το RFID των ταυτοτήτων, που βέβαια είναι ίδιο με αυτό των διαβατηρίων. Μάλιστα και το χάρτινο διαβατήριο που είχα βγάλει πριν 12 χρόνια είχε τέτοιο. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν και διαμορφώνουν τις ζωές μας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά μου έκαναν εντύπωση, ρε παιδιά, οι εικόνες. Μου έκαναν εντύπωση, έβλεπα τα βίντεο. Με πήρε μάλιστα και ένας συνάδελφος και μου λέει, θα σου στείλω, μου λέει, κάτι φωτογραφίες για να δεις τι γίνεται. Μου έστειλε και κάτι Q, όπως τα λέμε εμείς, από ανθρώπους που έλεγαν αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν θέλουμε τις νέες ταυτότητες, διότι μας παρακολουθούν. Και πήγαν να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών είναι όλα αυτά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις εσύ τώρα, και σε δελτίο ειδήσεων. Σου χαλάω, Κοχατήρη, δεν σου χαλάω. Πάμε.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Στο Αιγαίο έως 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η πυρκαγιά τώρα που έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση εκεί στο Καρύδι Σιτίας είναι που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε και 112, εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκεί στους κατοίκους στην περιοχή Καρύδι, επαναλαμβάνω, του νομού Λασιθίου εκεί στη Σιτία. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις και δύο πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Ναι, να μην είναι χαμηλή βλάστηση εκεί, να πάνε όλα καλά, να μην έχει αέριδες. Επειδή με ρωτάτε, να σας πω ότι σήμερα, λέει, ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμενό η αυτοψία. Αυτό έχει πει ο κύριος Κατσαφάδος, για να δούμε από εκεί και έπειτα. Σας έχουμε πει γενικότερα και τι προβλέπετε και τι πρόκειται να πάρουν οι πληγέντες, τι πρόκειται να πάρετε. Από εκεί και έπειτα όμως το θέμα της ταχύτητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή, έχουν καταστραφεί το σπίτι τους. Εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος λέει το εξής. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και 5 στη βενζίνη. Το βαρέλι Brent έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι και στην Αθήνα συνεχίζει να είναι στα 2 ευρώ και πάνω. Πόσο μάλλον στην επαρχία Αύγουστο που ο κόσμος είναι διακοπές. Πρέπει να αναδειχθεί το θέμα, διότι μας αφημάζουν από ό,τι φαίνεται. Το αναδεικνύουμε και το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Και περιμένω με πάρα πολύ προσοχή, οφείλω να σας πω, να ακούσω και την εισηγήση του Πρωθυπουργού και γενικότερα τι θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτή τη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Είναι από το Υπουργείο, την ατζέντα την διαμορφώνει και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για να δούμε λοιπόν. Δεν έχουμε ακόμα κάποια πληροφορία παραπάνω. Όχι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή τη σύσκεψη. Κάνει συνεχή συσκέψη ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Τώρα υποτίθεται ότι με βάση τον προγραμματισμό ίσως το Σαββατοκύριακο να είναι εκτός Αθηνών ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από εκεί και έπειτα όπως καταλαβαίνουμε όλοι λόγω των γεγονότων θα βρίσκεται στα Πέριξ. Για να δούμε. Θάνο μου, καλή σου μέρα. Ναι, το γνωρίζω. Brian May λέει έχει σπουδάσει αστροφυσικός. Το ξέρουμε και εγώ το ξέρω και ο Νταβαρίνος, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες και θέλω να τις κλείσουμε. Επειδή εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτερη ρεπόρτερ μας και μας καθοδηγείτε, θέλω να κλείσουμε τις εκκρεμότητες όσον αφορά σε αυτές τις τελευταίες πυρκαγιές και στο ζητούμενο της επόμενης ημέρας. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση, σε αυτό το ταξίδι θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι περιβαντολόγος, και μάλιστα ο κύριος Βασιλόπουλος είναι πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρεσβευτής, θα το πω σωστά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτή την καταστροφή, μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης Λέλαπας από Αττική και Βιωτία σε έναν πραγματικό πνεύμονα για τον νομό Αττικής και όχι μόνο. Η επόμενη μέρα πώς μπορεί να διαμορφωθεί?
1: Η επόμενη μέρα έχει την. Εκγνωρίζουν πώς θα διαμορφωθεί από τις προηγούμενες αντίστοιχες καταστροφές. Εγώ δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη.
0: Α, για πείτε μας.
1: Κάθε μερικά χρόνια βιώνουμε και στην Αττική μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Να θυμίσω το Μάτι που είχαμε εμείς. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος στη Ραφίνα, στην Ραφίνα Επικερμίου. Κάθε χρόνο είμαστε με την απειλή και κάποιες φορές γίνεται. Είχε γίνει λοιπόν το Μάτι. Υπάρχουν. Φέτος οι καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες στήσαν τις ζωές σε πυροσβέστες. Τράκαρα ελικόπτερα. Όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι φετινό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι συμβαίνει κάθε μερικά χρόνια. Είναι θέμα τύχης το πώς θα εκδηλωθεί. Επομένως,
0: ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι μια ξαφνική αρχία. Είναι κάτι προδιαγραμμένο. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα που ρωτήσατε. Επίσης είναι προδιαγεγραμμένη, έχουμε εμπειρία. Θα δοθούν κάποια επιδόματα, τα οποία φυσικά δεν είναι αρκετά για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους ανθρώπους. Θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να καταγράψει τις ζημιές, θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να αποζημιώσει τα σπίτια.
0: Όλα αυτά τα ακούσαμε, τα ανακοινώσανε, τα είπανε, τα είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι το εξής. Πόσο επιβαρύνεται το έδαφος, μπορεί να σας ρωτάω το αυτονόητο για σας, και κατά πόσο θα μπορέσει να ξαναβγάλει άμεσα ζωή. Το έδαφος αυτών των περιοχών που τώρα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους υπάρχουν περιοχές που καίγονται και ξανακαίγονται, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ κέρια. Δεν μπαίνει στην επόμενη μέρα γιατί δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα σε αυτή τη διάσταση που τοποθετείτε.
0: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο και το βασικό.
1: Το μεγάλο ζητούμενο είναι η πρόληψη καταρχάς που δεν την κάνουμε. Καθόλου σωστά, θα το δούμε στο τέλος αν θέλετε τη συζήτησή μας. Και το επόμενο είναι τι κάνουμε αφού γίνει μια καταστροφή για να ανακάμψουμε το περιβάλλον να ανακάμψουμε. Ναι. Καταρχάς να πω ότι ένας άνθρωπος ενήλικας χρειάζεται περίπου 7-8 όριμα μεγάλα δέντρα για να αναπνέει όλο τον χρόνο. Θα βάλουμε ένα τέτοιο στοιχείο.
0: Μάλιστα, πολύ βασικό αυτό.
1: Δηλαδή αν το σκεφτούμε έτσι και κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε έχουμε 7 δέντρα τα οποία συντηρούν το άτομό μας. Έχουμε 4x7, 28 δέντρα που συντηρούν την οικογένειά μας τετραμελή. Θα καταλάβουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια γεννήτρια οξυγόνου δίπλα μας. Ένα δέντρο δίπλα μας. Κάθε τέτοια καταστροφή λοιπόν αφαιρεί ένα ποσοστό του οξυγόνου.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό, γιατί όλα αυτά που λέω είναι μετρήσιμα και μπορεί να ξέρουμε πόσα δέντρα χρειαζόμαστε. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, έχουν βάλει ένα τείχος για την πόλη. Το Τόκιο και λένε έξω από εδώ δεν χτίζουμε ό,τι και να γίνει, όσο και να αυξηθεί ο πληθυσμός μας. Και γύρω-γύρω είναι το δάσος. Γύρω-γύρω από την πόλη, όχι στην μία πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι το έδαφος, που είναι αυτό που θα συντηρήσει γενικότερα τη ζωή, δέντρα, θάμνους, μικροοργανισμούς για να τρώνε τα πουλιά, όλο το σύστημα, ξεπλένεται με τις βροχές και φεύγει προς τα κάτω. Χαμηλότερα σημεία ή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μια σιγά σιγά μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει αρκετό εδαφικό κάλυμα για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και μαζί με το έδαφος φυσικά στα πρώτα 10 εκατοστά τι είναι? Είναι οι σπόροι που έχουν αφήσει τα φυτά για να έχουν μια συνέχεια. Και αυτό φεύγει και πάει προς τα κάτω ή προς τη θάλασσα. Και στην περίπτωση που γίνει μια δεύτερη πυρκαγιά μετά από 5-6 χρόνια η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Όλη η προσπάθεια της πρόληψης που γίνεται δυστυχώς, θα πω εγώ, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, τότε θα δοθούν τα κονδύλια στους Δήμους, νωρίτερα δεν μπορούν να κάνουν ενέργειες, τότε θα τρέξει ο κρατικός μηχανισμός να ελέγξει αν είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα και αν τα δάση είναι περιποιημένα για να δημιουργήσουν, για να μην δημιουργήσουν συνθήκες πυρκαγιάς. Το οποίο παρένθεση δεν είναι επαρκή, γιατί φυσικά αν πω σε έναν Δήμο μέσα σε 2 μήνες να έχει καθαρό το Δήμο του, είναι αδύνατο να το κάνει. Και από την χάνουν οι Δήμοι. Εδώ συζητάμε το ακραίο, το μου επιτρέψετε να πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα λάθη της νομοθεσίας, ότι δίνει ο νόμος το δικαίωμα στους Δήμους να επιβάλλουν πρόστιμα στο κράτος, να επιβάλλουν πρόστιμα στους ιδιώτες για τα καθάριστα οικόπεδα, όταν ο Δήμος ο ίδιος έχει το 70% ακαθάριστο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή από το πρώτο πόρισμα το οποίο βγήκε από τους ουσιαστικά από την Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δείχνει ότι έχει ξεκινήσει από το δίκτυο ενός αιωλικού πάρκου που ουσιαστικά η αγωγή μεταφοράς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν με τους αγωγούς αυτούς να είναι στηριγμένοι πάνω σε ξύλινες κολόνες μέσα στο δάσος. Και μάλιστα, σύμφωνα πάντα επαναλαμβάνω με το πόρισμα, αναφέρεται ότι διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι ερευνητές, οι αρχές, ότι δεν ήταν καθαρισμένο γύρω-γύρω και από σπινθήρα ξεκίνησε η φωτιά. Εδώ τώρα ποιος έχει την ευθύνη? Και εμένα, ξέρετε, δεν μου φαντάζεται πάρα πολύ λογικό, κύριε Βασιλόπουλε, αλλά δεν ξέρω και τη διαδικασία, να μεταφέρεται μέσα σε δασική έκταση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο μέσα πάνω σε ξύλινους κορμούς. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται λογικό.
1: Δεν είναι το θέμα των ξύλινων κορμών το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το ακαθάριστο του εδάφους από κάτω από τους ξύλινους κορμούς. Από σπινθήρες που θα πετάξουν σπίθες προς τα κάτω, όπως θα τα ανάβουμε τίποτα και να ψήσουμε. Που πετάγονται από τα κάρβουνα μερικές σπίθες. Δεν θα συμβεί και στους μονωτές πάνω, το ίδιο θα συμβεί και στα καλώδια. Οι σπίθες λοιπόν πετάγονται και αναφλέγεται από κάτω έδαφος. Δεν παίρνει φωτιά η κολόνα και να κατέβει η φωτιά από κάτω. Αλλά προφανώς πρέπει να υπογειοποιηθούν. Όταν δίνουμε το δικαίωμα σε έναν ιδιώτη να μας δημιουργήσει, να μας παράξει ηλεκτρική ενέργεια με ήπιας μορφής ενέργειες, αυτό πρέπει να του δίνουμε και όχι μόνο το κέρδος που θα έχει, αλλά και τις υποχρεώσεις. Εκείνος ευθύνεται που θα περάσει το ρεύμα του από μια περιοχή και θα δημιουργήσει καταστροφή. Ο Δήμος ευθύνεται που θα δώσει την άδεια να περάσει.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνη, θα έλεγα, διέλευση από αυτό το σημείο.
0: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ευθύνες που πηγαίνουν
1: να υπογειοποιηθούν, ναι, τα καλώδια, κύριε Παπαγαδάκη. Προφανώς, όταν περνάει από δύσκολες περιοχές, πρέπει να υπογειοποιηθούν τα καλώδια. Να βάλουμε προτεραιότητες, ναι, να γίνει μια καταγραφή που επίσης ποτέ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Ποια σημεία είναι τα πιο επικίνδυνα να ξεκινήσει φωτιά και για ποιο λόγο? Γιατί εδώ περνάει ένα καλώδιο από αιωλικό πάρκο που είπατε πριν από 5 λεπτά, γιατί εδώ είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και περνάνε τα καλώδια κλασικά της ΔΕΔΙΕ, γιατί σε ένα άλλο σημείο υπάρχουν καύσιμη ύλη σε τέτοια πυκνότητα που αν ξεκινήσει δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, γιατί εδώ είναι δύσβατο και είναι χαράδρα. Όλα αυτά αν καταγραφούν θα μπορέσουμε να επέμβουμε κατά προτεραιότητα. Θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε ανθρώπινη δραστηριότητα κάποιες μήνες.
0: Μα με συγχωρείτε, εδώ κάθε χρόνο λέμε για την πρόληψη, λέμε για να είμαστε οργανωμένοι, λέμε χιλιάδιο πράγματα. Πρόληψη, και αυτά τα οποία ακούγονται αυτονόητα, μισό λεπτό κύριε Βασιλόπουλο, αυτά τα οποία λέτε και ακούγονται αυτονόητα δεν τα έχουμε κάνει?
1: Δεν τα έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση να τα κάνουμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος? Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει πρωθυπουργός ή δήμος που θέλει να καεί ο δήμος, προφανώς. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο, οι προτεραιότητες που δίνονται είναι διαφορετικές. Και όταν φτάσουμε παραμονές αντιπυρικής περίοδου, τότε ξυπνάει το σύστημα, ενεργοποιούνται κάποιες διατάξεις των νόμων και τρέχουμε πανικόβλητα να συμμαζέψουμε την περιοχή μας. Μα δεν θα πετύχουμε. Σε όποιο δήμο, με όποιο δήμαρχο να κάνει μια συνέντευξη τώρα, θα σας πει ότι ούτε το 60% δεν έχει καθαρίσει. Δεν μπορεί να το καθαρίσει.
0: Δηλαδή μας κοστίζει λιγότερο το να αγοράζουμε αεροπλάνα, καναντέρ, να αγοράζουμε γενικότερα, να έχουμε εξοπλισμό για να σβήνουμε τις φωτιές, από το να κάνουμε τα απαραίτητα για να μην έχουμε φωτιές?
1: Όχι, μας κοστίζει περισσότερο και σε αυτή την εξίσωση να βάλετε και την αποζημίωση τεράστια που κοστίζει στο κράτος η αποκατάσταση της κάθε ζημιάς. Όμως στην Ελλάδα όλοι βάζουμε συναγερμό στο σπίτι μας αφού του γίνει η διάρρηξη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Σκεφτείτε δηλαδή, στους γονείς, στους παππούδες, όλοι βάζουμε συναγερμό όταν μας κλέψουν. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος για την αντιπυρική προστασία της χώρας μας, που οφείλουμε να την παρέχουμε στους δημότες και στους πολίτες μας. Συνταγματικά πρέπει να κοιμάται ήσυχο στο σπίτι του πολίτη.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος λοιπόν για να γίνει μια σωστή πρόληψη. Συζητούσαμε στο δικό μας δήμο που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή όταν είχε γίνει φωτιά στο Μάτι. Συζητούσαμε να κάνουμε αποτελεσματική αποψήλωση. Ακόμα τόσα χρόνια μετά, εγώ τους λέω αγοράστε μηχανήματα να καθαρίζουν. Μη στέλνετε συνεργεία με αλλοδαπούς να κάνουν καθαρισμό. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να ανεβαίνει σε καλοδοχώρο κάποιος να κλαδεύει το αλυσοπρίον, όταν υπάρχουν μηχανήματα που οδηγώντας με χαμηλή ταχύτητα σηκώνουν ένα μηχάνημα και κόβει το πλάτος που θέλουμε. Δείτε πώς το κάνει η Αττική Οδός. Δείτε πώς το κάνουν άλλοι δήμοι. Άρα, όταν το κράτος δεν υποχρεώνει τους δήμους, που μπορεί να τύχει να μην έχουν έναν ικανό δήμαρχο ή ένα πρόθυμο δήμαρχο, όταν δεν τους υποχρεώνει να έχουν τον εξοπλισμό και να εφαρμόζουν σωστή μέθοδο, μετά πώς τους ζητάει να είναι καθαρό το οικόπεδο, η ιδιοκτησία τους και η περιοχή τους. Δεν μπορούν να το κάνουν. Και η πρόβλεψη του νομοθέτη θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ ικανοποιητικό απόδοση σε κάθε δήμο της χώρας. Όχι έχουμε ικανό δήμαρχο, εκλέγεται και με 70-80% σαν αποτέλεσμα αυτού και είναι τέλειος ο δήμος, έχουμε έναν ανίκανο δήμαρχο και καταστρέφεται ένας δήμος. Γιατί αυτό αν το δούμε σε επίπεδο χώρας, στατιστικά δεν θα βγουν ικανοί άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε.
1: Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πρέπει να ξυπνήσει το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει. Το πρώτο είναι το ίδιο να εφαρμόζει όχι μόνο ένα μήνα πριν την αντιπίτικη περίοδο της διατάξης και το δεύτερο είναι να εξασφαλίζει τέτοια πίεση ή τέτοια βοήθεια στους δήμους να έχουν όλοι ένα μίνιμουμ απόδοση απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, περιβαλλοντολόγος και μάλιστα πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε από το στόμα του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου. Ο Φίλιππος θέλει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Μετά τα 40 λέει και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, σήμερα θα έχουμε μόνο 35 να δροσιστούμε λιγάκι. Άντε, να δροσιστείτε, καλό είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος, εντάξει ρε Αλέξανδρε, ασφαλώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Παρεξηγήθηκε ο Αλέξανδρος που λέμε για το ότι πηγαίνουν με την παλιά ταυτότητα, δημιουργούν ουρές για να ανανεώσουν το διαβατήριό τους με την παλιά ταυτότητα για να μην έχουν την καινούργια ταυτότητα επειδή είναι το τσιπάκι και μας παρακολουθούν και μας κάνουν μαζάρουν. Αυτά λένε οι συγκεκριμένοι. Ασφαλώς επαναλαμβάνω, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε όμως από την άλλη και εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, διότι δεν έχει καμία λογική, μα καμία λογική, το να πηγαίνεις να δημιουργείς αυγουστιάτικα ένα ολόκληρο ζήτημα, να υπάρχει κορεσμός στο σύστημα, διότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη να εκδώσει διαβατήριο δεν μπορεί να το κάνει, διότι έχουν πάει σε συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένοι άνθρωποι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ατόμων, συμπολιτών μας, προκειμένου να εκδώσουν νέο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, ενώ μπορεί να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν. Δεν το θέλουν για να ταξιδέψουν, το θέλουν απλά για να επιδεικνύουν ότι θα έχουν μαζί τους το διαβατήριο. Αυτό το οποίο νομίζω ότι το έχουμε πει ο κύριος Παπαστεργίου, ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Η ταυτότητα η παλιά μπορείτε να την επιδεικνύετε κανονικότατα στο εσωτερικό της χώρας. Δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά ταυτότητα. Ή θα πρέπει λοιπόν να βγάλετε, να εκδώσετε την καινούργια σας ταυτότητα για να μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, να μπορείτε να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε. Όπως ακριβώς αλλάζουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Και εγώ για ψυχολογικό, πώς το λένε ρε παιδί μου, για συναισθηματικούς λόγους θα ήθελα να την κρατήσω τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται ή όχι, αν την παραδίδεις. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μας είχε πει ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εξυγχρονιζόμαστε. Εξυγχρονιζόμαστε. Και ο λόγος που έγινε η αλλαγή έγινε για να μην μπορούν κάποιοι να πλαστογραφούν με ιδιαίτερη ευκολία τις ταυτότητές μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αλεξάνδρε μου, εντάξει, μέχρι εκεί. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζουν λοιπόν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Κυρία Ελένη μου, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Για να μην. Α, ο Κώστας, ναι, να το πούμε και αυτό λοιπόν. Ο Πειραιάς λέει έχει φρακάρει από νταλίκες που μεταφέρουν μπάζα για το νέο λιμάνι. Και από τα τουριστικά λεωφορεία της κουραζιέρας. Τα πλοία φεύγουν το αργότερο μέχρι τις 8, μιλάς για τα μεγάλα πλοία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Βέβαια φεύγουν και τα μικρότερα. Φεύγουν οι παντούφλες που πάνε στην Αίγινα. Παντούφλες εγώ εξακολουθώ να τις λέω, παρόλο που έχει αλλάξει τελείως το. Κοσμάρα εγώ, μην. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Όντως και με τα τουριστικά λεωφορεία όσον αφορά στην κρουαζιέρα και όσον αφορά στα λεωφορεία τα οποία κάνουν το tour στην Αθήνα σε διάφορα σημεία. Εντάξει, επιβαρύνεται η κίνηση όπως και να το κάνουμε, αλλά χρειάζονται και αυτά. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνιούνται, μου λέει η κυρία Βασιλική. Μου στέλνει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ενημερώστε τους ακροατές ότι τα συγκεκριμένα ρωσικά αεροσκάφη δεν είναι πιστοποιημένα. Το είπε ο Χρήστος Μαζανίτης στο ρεπορτάζ του, ότι δεν είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πιστοποιημένα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το λύσαμε. Και επειδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη εγώ στο ρεπορτάζ του Χρήστου, στο Χρήστο Μαζανίτη, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δεν μας ξέχασε, μωρέ, ο Ρογκάκος. Εντάξει, λέει, είναι εκεί στις ειδήσεις στον Αντένα και στην πρωινή εκπομπή, εκπομπάρα, να τα λέμε και αυτά. Θα ξεκινήσει τις εκπομπές και εδώ. Δεν κάνει εκπομπές τώρα αυτό το διάστημα ο Νίκος, δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι στο πρόγραμμα. Να ενημερώσετε, λέει, τον αντιδήμαρχο που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου της Αθήνας, ότι στην περιοχή, λέει, της Λαμπρινής, στα Άνω Πατήσια και συγκεκριμένα στην οδό Εγωσθένων, έχουν 10 χρόνια να κλαδέψουν τις νερατζιές. Έχουν θεργέψει και από τους κορμούς ανεβαίνουν διάφορα φιαόντα στα μπαλκόνια μας. Το ακούει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αποστολόπουλος. Θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που ο αντιδήμαρχος ήταν στον αέρα, στέλνατε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Αλλά επειδή μας αδίκησε η επικοινωνία, δεν ήταν καλή η επικοινωνία, τον αντιδήμαρχο θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής. Το θέμα δεν είναι τα όπλα στη φωτιά. Μόνο το βασικό είναι η πρόληψη. Δασοφύλακες και αγροφύλακες άμεσα, λέει ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής. Την αγάπη μου, Αλέξανδρε. Αντώνη καλημέρα. Νίκο καλημέρα. Δεν λέγαμε εμείς μεγάλα λόγια, ρε Αλέξανδρε, για το Μπεριέφ. Εντάξει, αυτοί που τα έλεγαν. Εμείς συνηθίζουμε να βγάζουμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Δεν είμαστε που να πάρει ευχή προπονητές της εξέδραση του καναπέ. Βλέπουμε κάτι, υποτίθεται ότι αυτή η πολιτεία, η κάθε πολιτεία πληρώνει κάποιους ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Εάν τώρα σε αυτές τις θέσεις είναι άσχετοι, εδώ είμαστε για να τους βρούμε και να τους ελέγξουμε. Δικό σας, κύριε Ταβαρινέ.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα. Λατό FM στους 103,3.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
8: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσείς.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
8: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα πώς?
8: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
12: Σίκα Θερμοκούτ!
13: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
0: Θεματάκια. Κύριε Δαλή, καλή σας ημέρα.
17: Καλημέρα κύριε Παδάκη.
0: Λοιπόν, έχουμε επιτέλους τις υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Θετικό πρόσημο βάζουμε.
17: Πάντα σε τέτοια πράγματα βάζουμε θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρουμε που μπαίνει το πρόσημο.
0: Εξηγήστε μας παρακαλώ.
17: Τώρα και λίγο θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα συσχετιστούν οι νέες δυνάμεις το έργο αυτό και η μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Γαλλίας.
0: Κίνας και Γαλλίας.
17: Ναι, θα αναρωτηθούν τώρα τι έπαθε αυτός. Μήπως δεν ξύπνησε καλά το πρωί.
0: Ναι.
17: Και το έχασε λίγο το θέμα. Κολλάνε οι Κινέζοι, κολλάνε. Έχει υπόψη ότι πριν λίγο καιρό ένα πολύ μεγάλο έργο στο Ναϊρόμπι ήταν ένα από τα πολλά που χάθηκε από την πλευρά της Γαλλίας. Εδώ το είχε κερδίσει η ίδια εταιρεία, το είχε σε εμάς, με μια απόφαση εκεί της Κένειας. Θέλω να ευχαριστήσει τους Κινέζους. Πρόκειται αυτό το έργο για ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Πετάξαν έξω τους Γάλλους και βάλαν από την πίσω πόρτα τους Κινέζους.
0: Ναι.
17: Θα πεις, γιατί μας νοιάζει εμάς τι κάνουμε και μας νοιάζει, γιατί ο ΑΔΜΙΕ, η ελληνική εταιρεία δηλαδή, η οποία επί της ουσίας είναι ο γενικός διαχειριστής και διαχειρίζεται και όλο το έργο αυτό για το οποίο με καλέσατε σήμερα, ανήκει στους Κινέζους, κινέζικο κράτος.
0: Ναι.
17: Δεν το ξέρω πολύ.
0: Αυτό πραγματικά και δεν έχει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω πάρει έτσι, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, κυρία Δαλή. Αλλά αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πάει στις καλένδες και πάλι το συγκεκριμένο έργο? Ότι μπορεί να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να σταματήσει? Ότι μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους διπλωματικού, παύλα γεωπολιτικού τύπου πιέσεις προς την πλευρά της χώρας μας και προς την πλευρά της Κύπρου. Και στο τέλος της ημέρας μήπως πρέπει κάποιοι να αναρωτηθούν για ποιο λόγο και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που θέλουν την απομόνωση ενεργειακά της Κύπρου. Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε.
17: Εγώ γι' αυτό σας είπα, κύριε Παπαδάκη, είναι μεν θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρει κάποιος που να βάλει το πρόσημο αυτό τώρα. Παράβατε, σας το είπα στην αρχή.
0: Ναι.
17: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, μια αντιπαλότητα, ας πούμε, μεταξύ Γαλλίας, Κύριας και Ρωσίας για το ποιος θα είναι ο τελικός κατευθυντής της Αφρικής. Η οποία βλέπουμε, το καλό το κομμάτι είναι ότι βλέπουμε τώρα ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστάτησε στο να μπει η Γαλλία μέσα σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία. Και πλέον αρχίζει να δείχνει η Ευρώπη ότι έστω και με καθυστέρηση οχυρώνεται απέναντι στη μαζική είσοδο στις επενδύσεις Ασιατών, όχι μόνο Κινέζων, αλλά και Αμερικανών. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία η οποία μπαίνει τώρα στη Κάσο έχει και λίγο αμερικανικό άρωμα, μιας και οι πρώτες βασικές χρηματοδοτήσεις των Γάλλων αυτών που έρχεται, αλλά και οι μεγάλοι επενδυτές σε αυτή τη γαλλική εταιρεία είναι κυρίως αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Πάλι σας είπα κάτι που είναι λίγο άγνωστο. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και το καλό λέω στην Κάσο που λέμε, διότι είναι το μεγαλύτερο έργο τέτοιου τύπου αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στον κόσμο. Ακουμπάει, είναι 1,9 δις η συνολική του εκτίμηση και θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι μόνο όλα τα οποία λέμε και συζητούνται γεωπολιτικά, αλλά και επί της ουσίας. Όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα έχει πολύ φθηνό ρεύμα η Κύπρος, που είναι το τελευταίο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει σημασία ενεργειακά στο τι θα κάνει. Και τώρα λόγω του φυσικού αερίου και λόγω του πετρελαίου και όλων αυτών, αρχίζουν πλέον όλοι και στρέφονται προς τα εκεί, διότι καταλαβαίνουν ότι αν δεν αρπάξουν τις ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, αν δεν αρπάξουν τις ευκαιρίες οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί, υπάρχουν άλλοι από πίσω που είναι έτοιμοι να τις αρπάξουν.
0: Ναι.
17: Και κάποιοι από αυτούς είναι ήδη μέσα, διότι η κινέζικη εταιρεία που κατέχει, ας πούμε, το 24% στον ΑΔΜΙΕ, είναι αυτός που ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο, και τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και ελέγχει, αν το θέλετε έτσι, και τη διασύνδεση της Ελλάδας με άλλες χώρες για πάσης πίσω συνεργειακά έργα. Εκεί λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο State Grid, ο κρατικός κολοσσός δηλαδή της Κίνας, μέσω του ΑΔΜΙΕ να ενημερώνει την ηλεκτρική εταιρεία, δηλαδή το κράτος της Κίνας, ότι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα έχουμε την Τουρκία να έχει απέναντι όχι μόνο μια συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά με βασικό παρατηρητή και την Κίνα. Και πραγματικά αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι αυτό το παιχνίδι είναι επικίνδυνο, θέλω να δω τώρα πώς θα αντιδράσουν. Δεν πιστεύω να περιμένει κανένας ότι η Κίνα θα κάνει ό,τι δεν έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αντιμετώπισε τη Γαλλία στην Κύπρο μέσω της Total. Και πάλι τότε λέγανε ότι θα κάνουν οι Τούρκοι, ότι θα κάνουν. Θυμάστε, τίποτα δεν κάνανε.
0: Ασφαλώς.
17: Και η Total έβαλε εκεί τα γεωτρύπα, με τα ερευνητικά εργαλεία. Δεν έγινε τίποτα. Όπως και πιο πριν δεν είχε γίνει τίποτα όταν είχε πάει η Exxon Mobil πριν 15 χρόνια. Τώρα θα σας λέω έτσι. Και γεωτρύπα για το πετρέλαιο.
0: Ερώτηση. Ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ για να κλείσουμε. Πρόβλεψη. Θα πραγματοποιηθεί το έργο, θα ολοκληρωθεί?
17: Αυτό είναι τώρα ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι πολύ σωστή και κέρια η ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι πλέον υπάρχει ισχυρός πόλος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να πραγματοποιηθεί το έργο, και δεν μιλάω απαραίτητα για πολιτικός πόλος. Μυρίζω, όπως σας είπα, και όλο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θέλει να τελειώσει αυτό το έργο, αλλά από καραμπόλες έχουμε συνηθίσει πολλές φορές. Δηλαδή, λόγω του ότι κάποιο έργο έχει άλλη προτεραιότητα και πρέπει να κινηθεί, ίσως δούμε μια καραμπόλα πάλι και θα φανεί από την αρχή, δηλαδή το κατά πόσο θα κινηθούν γρήγορα. Θα το δείτε, αν τον πρώτο μήνα, δεύτερο, πάνε και κινηθούν γρήγορα σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό το κομμάτι, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει.
0: Άρα λοιπόν, οι πρώτοι 2-3 μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
17: Ακριβώς, αλλά αυτό που είπατε σωστή ερώτηση όμως, κύριε Παδάκη, γιατί έτια έχουμε δει πάρα πολλά, έχουν δει τα μάτια μας και γι' αυτό με βλέπετε και εμένα και είμαι επιθετικός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαλή.
17: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Κύριε Νταβαρίνο, δικό σας.
12: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν περάσουμε στο Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θα τον βγάλουμε με την ιδιότητα όμως ενός ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τα ασφαλιστήρια και όλα τα σχετικά σε σχέση με το Ταμείο Αρρωγής, σε σχέση με τις αποζημιώσεις τώρα με τους πληγέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πέτρο μου και για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα, όχι από μένα, από ανθρώπους, από ειδικούς που βγάλαμε στον αέρα και βεβαίως και τον στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο το Μαζανίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η ενημέρωση είναι το ζητούμενο και αυτό προσπαθούμε. Καλημέρα Χρήστο. Φοβερή κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού. Πίνει τον καφέ του σε κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού, ρε Γιώργη. Αυτό δεν είναι το σωστό? Με το σήμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι, δεν μου έχει γράψει. Είναι τα αστιάκια που κάνει τώρα ο Γιώργης. Χρήστο, γράψε πώς τον πίνεις τον καφέ. Και εγώ σκέτο τον πίνω, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Έλα το Σαρδάμ. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θέλω σας παρακαλώ πολύ λίγο να μας λύσετε την εξής απορία και γι' αυτό το λόγο ζήτησα την συνδρομή σας. Αναμένεται λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις και μάλιστα η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και να πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι προκειμένου να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους, ειδικά αυτοί που έχουν κατεστραμμένα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που έχει μεριμνήσει κάποιος από αυτούς τους πολίτες και έχει ασφαλίσει την περιουσία του? Δεν παίρνει όλα τα χρήματα της αρρωγής?
1: Το να πάρεις για το ίδιο θέμα δύο φορές χρήματα λέγεται παράνομος πλουτισμός. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνεις για μια καταστροφή, είτε από το κράτος είτε από την ιδιωτική ασφάλεια, δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό της καταστροφής σου. Άρα, αυτός που είναι ασφαλισμένος, ή θα πάρει τα χρήματα εξ ολοκλήρου από την ασφαλιστική, που τον καλύπτει 100%, ή θα πάρει τα χρήματα το κράτος. Βέβαια, πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή παίρνει κάποια χρήματα από το κράτος και το υπόλοιπο το παίρνει από την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό απογορεύεται με βάση τους νόμους, ότι είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, θεωρείται εσχροκέρδη, θα λέγαμε λαϊκά, το να πάρεις χρήματα τα οποία είναι παραπάνω από την καταστροφή που έχεις υποστεί.
0: Άρα για να καταλάβω, αυτός ο οποίος έχει ασφαλίσει, επαναλαμβάνω, την περιουσία του, εάν τα χρήματα τα οποία οφείλει να του δώσει η ασφαλιστική εταιρεία είναι περισσότερα από τα χρήματα της αρρωγής, έχει το δικαίωμα της επιλογής?
1: Βεβαίως. Ή έχει και το δικαίωμα, και πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό, να πάρει ένα ποσό χρημάτων όποιο παίρνει από το δημόσιο και το υπόλοιπο να το πάρει από την ασφαλιστική του εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω λίγο τη διαδικασία όμως.
0: Για εξηγήστε μου, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έρχεται το χαρτί της πυροσβεστικής που καθορίζει την καταστροφή του, το ύψος της ζημιάς. Μάλιστα, εδώ σας πω και ζημιές που έχουν εκεί, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν και μάλιστα όταν δεν είναι ασφαλισμένες. Όπου καθορίζει το ύψος ζημιάς. Γι' αυτό, αν ακούσετε, λέει το κίτρινο, το κόκκινο, ποιο είναι το χρώμα της που δηλώνει και το ύψος της καταστροφής, αν είναι τελείως κατεστραμμένη και εκεί του οικιακός εξοπλισμός. Όλα αυτά τώρα το κράτος μιλάει κυρίως για το κτίριο και για τον εξοπλισμό. Για να δείτε ότι πολλές φορές αλληλοκάλυψη είναι δικαίωμα που σας λέω. Άρα μπορεί να επιλέξει να πάρει τα χρήματα για την καταστροφή από το κράτος του κτιρίου και να πάρει το υπόλοιπο του ποσού, είτε αφορά τον οικιακό εξοπλισμό είτε οποιαδήποτε άλλη καταστροφή, την ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή, εκεί έχουμε και υποθέσεις που κάποιος μπορεί να έχει μηχανήματα, ενώ ηλεκτρονικά, τα οποία δεν μπαίνουν στη λογική του αποζημίωση από το κράτος. Μπορεί να υπάρχουν πίνακες ή την παλφή, τα οποία δεν εύκολα μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από την πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, για να ξέρετε, κάτω από το 15% είναι ασφαλισμένα τα σπίτια της περιοχής, κάτι αντίστοιχο είναι και οι επιχειρήσεις. Μία ζημιά πολύ μεγάλη όμως, για να δείξετε την εκπομπή σας, είναι ότι εκεί είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης. Αυτή πάθανε πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί έπεσε το ρεύμα και υπάρχει αλλίωση των προϊόντων που είχαν στα ψυγεία τους. Έχω ενημερωθεί από τον ίδιο τον Δήμαρχο της Μάνδρας, όπου μιλάμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο σαν επιμελητήριο να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και θα τους βοηθήσουμε ασφαλώς οικονομικά. Όπως επίσης επιτρέψουμε να πω ότι την Παρασκευή θα πάμε περίπου 40.000 μπουκάλια νερό, γιατί αυτό ζήτησε ο Δήμαρχος στην περιοχή της Μάνδρας, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, για να βοηθήσουμε και τους κατοίκους και τους πυροσβέστες. Επαρχόμενο στο πρώτο θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτό που φαίνεται, ακούγεται περίεργο, θέλω να σας το πω, αγαπητέ Σπύρο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να πάρει κάποιο για μια καταστροφή παραπάνω χρήματα από ό,τι είναι η καταστροφή που έχει συμβεί. Όμως από το κράτος.

0: πώς να το πούμε τώρα, δεν θα πάρουμε τα παιδιά μας για να πάμε εκεί για να φάμε που λέει ο λόγος. Μία δηλαδή βόλτα την οποία είχαμε στο μυαλό μας όλοι οι Αθηναίοι προς εκείνη την κατεύθυνση για να πάμε να φάμε ή να πιούμε ένα καφέ ή οτιδήποτε, πλέον δυστυχώς θα τη βγάλουμε από τη διαδρομή μας, από τις επιλογές μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και όταν θα φτιάξουν τα μαγαζιά τους, ακόμα και όταν θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, θα έχουν υποστεί και ένα άλλο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό ισορροπείται με κάποιο τρόπο? Η πολιτεία θα ενσκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα?
1: Θέλω να σας πω και να συμπληρώσω σε αυτό ότι μιλάμε πάντα για την καταστροφή κτηρίων, αλλά υπάρχει και ψυχική καταστροφή. Φανταστείτε άνθρωποι που μεγάλωσαν εκεί, είδατε και έναν ηθοποιό που έχασε τα πάντα εκεί, και εγώ συμφωνώ ότι ξέρεις, οι αναμνήσεις δεν μπορούν να δεν αποζημιώνονται οι αναμνήσεις, και μπαίνω στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, μια επιχείρηση που είναι γραμμένο γύρω, όπως σωστά λέτε, κανείς δεν θα πάει να φάει σε μια τέτοια περιοχή. Άρα η ζημιά είναι πέρα από την αποκατάσταση, είναι ότι χρειάζεται χρόνος ώστε το περιβάλλον δίπλα, το οποίο δεν πάει να φάει κάποιος δίπλα σε μια γραμμένη περιοχή, χρειάζεται περίπου από 3-5 χρόνια. Αυτό το συναντήσαμε και στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε. Εδώ λοιπόν αυτό που λέμε πάντα είναι ότι αυτοί θα πρέπει, αν θέλουμε να υπάρχουν μελλοντικά αυτές οι περιοχές, να επιδοτηθούν, όλες οι υποχρεώσεις να σταλούν για 3-5 χρόνια, να σταματήσει αυτό το λέει ήδη και η πολιτεία που τη ξέρω να μην πληρώνουν έμφυα για αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επιβίωσής τους, για το λόγο που λέτε. Και όλα αυτά πρέπει να είναι μια πληθώρα μέτρων, όπως και τι έργα αποκατάσταση θα γίνουν στην περιοχή, πόσο γρήγορα θα γίνουν. Γιατί πέρα από το τοπίο, ξέρετε γι' αυτό που είπατε να μου αναφέρετε, μυρίζει τώρα εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Μυρίζουν τα καμένα.
0: Δεν το συζητάμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή τα ίδια είχαμε ακούσει και με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Και οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες έλεγαν το εξής. Εμείς καταστραφήκαμε. Εμείς πρέπει να φύγουμε από εδώ και να φτιάξουμε, παραδείγματος χάρη, την καφετέρια την οποία είχαμε, το εστιατόριο, το ξενοδοχείο, να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε σε μια άλλη περιοχή.
1: Άρα λοιπόν. Αυτό εννοούσα όταν έλεγα μέτρα στήριξης. Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Στην Εύβοια υπήρχαν μέτρα.
1: Για να επιβιώσουν, ναι, για τόσο μεγάλο χρειάζεται, να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να βοηθηθεί με δάνεια, με χαμηλότερα ή με μηδενικά επιτόκια, για να μπορέσει να σταθεί σε ένα κομμάτι δίπλα από την περιοχή αυτή. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις πηγές ένα μεγάλο μέρος, θα σου το πω απλά, γιατί φοβόμαστε να το πούμε, δεν θα καταφέρουν ποτέ να ορθοποδήσουν. Δεν θα είναι εύκολο να ξαναστηθούν. Και πολύ σωστά το λέτε, ότι επειδή ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος, αυτός αν θέλει να κάνει τη διαδρομή πρέπει να πάει σε ένα άλλο σημείο, το οποίο να τον ευνοεί ώστε να μπορεί να στηθεί και το μαγαζί, η εστίαση, όποιο παρυφερές κατάστημα αναψυχής έχει στην περιοχή.
0: Στη Βόρεια Εύβοια υπήρξαν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Χατζηφιλοδοσίου?
1: Υπήρξαν κάποια μέτρα, αλλά επειδή πολύ σωστά το βάζετε, ό,τι μέτρα και να πάρεις, για να είμαστε ειλικρινείς, στο κομμάτι το καμένο δεν μπορεί να σταθεί παραλαμβάνω μια επιχείρηση τέτοιου τύπου. Να σας πω από το Δήμαρχο ότι οι 20 επιχειρήσεις που έχουν ζημιές είναι όλες εστίασεις. Όλες. Που έχουν ζημιές τέτοιου τύπου, σας είπα, που είναι γύρω-γύρω καμένα και έχουν εναλλήλωση των προϊόντων. Γιατί σωστά λέτε ότι σε αυτές τις περιοχές η πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να λειτουργήσει, δηλαδή πρέπει να μείνει ένα διάστημα να υπολειτουργεί ή να είναι κλειστή, είναι μεγάλο. 3-5 χρόνια είναι το λιγότερο διάστημα. Για την αποκατάσταση και έχει σχέση με το τι θα γίνει, αν βρέξει, για τέλος πάντων όλα αυτά. Άρα στην πραγματικότητα. Πολύ σωστό το επιχείρημά σας. Αυτός πρέπει να βοηθηθεί για να πάει σε ένα κάπου κοντά που υπάρχουν δυνατότητες για να εγκαταστήσει εκ νέου την επιχείρησή του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία ή τη λύνεις, γιατί το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις φωτιές, το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις πλημμύρες. Φανταστείτε εκεί. Όπου οι επιχειρήσεις εκείνες είναι πολύ δύσκολο και σήμερα, γιατί τις επισκέφτηκα προσφάτως, να πούμε ότι φτάνουμε στην κατάσταση που ήταν πριν τις πλημμύρες ή πριν τις φωτιές. Ο χρόνος που απαιτείται χρειάζεται κεφάλαια δικά του για να μπορεί να συντηρηθεί, μιας και δεν θα έχει τον ίδιο τζίρο που είχε προηγουμένως. Άρα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτεία πρέπει να τους βοηθήσει με χαμηλότερα δάνεια, με στήριξη, που να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε ένα σημείο, μάλιστα να μπει και η λογική να είναι στην ίδια περιοχή, άρα να ευνοηθεί και η περιοχή, να παραμείνει η επιχείρηση ώστε να βοηθάει και την οικονομία της περιοχής.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα σχόλιο ακόμα, νομίζω.
0: Πολύ σύντομο, παρακαλώ.
1: Επειδή μιλάμε πολύ για τις καταστροφές και για την πολιτεία, εγώ θα σας πω πάλι το ίδιο. Γιατί το συζητήσαμε προσφάτως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Αντί ο ένφια να είναι 20% η έκπτωση όταν είναι ασφαλισμένο, ας γίνει 40 ή 50. Αυτό θα δώσει δυνατότητα να ασφαλιστούν περισσότεροι, άρα η κρατική αρρωγή να μην είναι τόσο αναγκαία, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, κανένα κράτος παγκόσμια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές με ίδια μέσα. Άρα η λύση είναι στο να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, ελαφρύνσεις

0: έτσι ώστε ο κόσμος να ασφαλίσει μεγαλύτερο μέρος και των κατοικιών και των επιχειρήσεων. Άλλη λύση δεν υπάρχει και σε μια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν μπορεί το κράτος να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπάρχουν. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στο δυτικό πολιτισμό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, κύριε Χατζηδεοδοσίου. Να είστε καλά. Σαφέστατος ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω. Ο Πάνος από την Σουηδία λέει: εδώ σήμερα η βενζίνη έχει ένα 30 και κάτι ψηλά. Βοηθιά μας. Εδώ η βενζίνη πάνω, η Νάστα να πάνε. Πάνω. Καλημέρα Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης. Καλημέρα από Ολλανδία ο Γιάννης. Εξαγγέλει η κυβέρνηση απαγόρευση της κυκλοφορίας στα δάση, στα πάρκα και στα άλση. Και είσαστε ok με αυτό? Είμαστε ok με οτιδήποτε μπορεί να αποτρέψει την οποιαδήποτε πυρκαγιά και την οποιαδήποτε καταστροφή, εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό. Εδώ δεν βλέπεις, είναι στο κόκκινο ο νομός Αδικής, είναι στο κόκκινο Serial Code διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και πηγαίνουν και κάνουν μπάρμπεκιου, κάνουν θερμές εργασίες. Ο άλλος είναι ικανός να πάει να κάνει μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος του Λυκαβητού. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα από εκεί και έπειτα. Αν βάζαμε μυαλό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Γεια σου Σπύρο από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό το οποίο γράφεις. Τόρπη, καλημέρα και σε σένα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, πραγματικά σας ευχαριστώ. Στο μεταξύ μου γράφει ο Θοδωρής. Έχει τσιπάκι και το διαβατήριο. Εντάξει. Κάποιοι έχουν τελείως μα τελείως διαφορετική άποψη όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα είμαστε αύριο στις 7 η ώρα και μέχρι τις 10. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε και να μην ακούτε να σας ζαλίζω. Ο κύριος Γιώργης Δαβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζεις ή θα έχεις πρικάκι, lunch break, γιατί τέτοια ώρα για μας είναι μεσημέρι απόγευμα. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σου, παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr, διότι έρχεται η Αμαλία Κάτζου και ο Γρηγόρης Διβάνης. Ο Γρηγόρης Διβάνης και η Αμαλία Κάτζου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η ενημέρωση, η αληθινή ενημέρωση, συνεχίζεται εδώ στο Real FM. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη αμέσως μετά. Εγώ σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση,

0: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
1: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
0: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
1: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δρόσια.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Ελλάδα από τη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην Ουκρανία. Η Ρωσία έπληξε επίσης δύο φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Real FM 97,8. Συγγνώμη για τη φωνή. Το αληθινό ραδιόφωνο και εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, Μαλία. Με την Αμαλία Κάτζου είμαστε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Ψάλτη είναι στους ήχους της εκπομπής. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λοιπόν, 6 Αυγούστου σήμερα, του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Όσοι νηστεύουν για το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η νηστεία η 15ήμερη για το 15 Αύγουστο, σήμερα τρώνε ψάρι. Έτσι είναι, ναι, μαράκι μου. Είναι το όσοι νηστεύουν τρώνε το ψάρι. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία και χρόνια τους πολλά. Πολύχρονοι όσοι γιορτάζουν. Μια γιορτή μέσα στο καλοκαίρι και ενώ η Αθήνα, θα πω εγώ, αδειάζει. Αδειάζει πραγματικά. Και σήμερα ερχόμενη κίνηση ήταν ελάχιστη στο σταθμό. Γεμάτο ο Πειραιάς. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Και οι εθνικές οδοί. Άρα νομίζω ότι είναι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μεγάλο κύμα των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν και 6 Αυγούστου δεν έχουμε θέματα στην επικαιρότητα αρκετά, να πούμε λίγο για τον καιρό, πώς θα κλείσουν οι επόμενες μέρες με ζέστη. Δηλαδή δυτικά και στη Θεσσαλία μπορεί και 40, 39, 38, 40, ξέρεις εκεί που είναι ο κάμπος, ας το πούμε. Και μελτεμάκι, και γι' αυτό σήμερα Αττική και Βιωτία είναι σε κόκκινη ζώνη για πυρκαγιές και μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια δεν βλέπω να υποφέρουμε και τόσο πολύ από τη ζέστη, δεδομένου ότι προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά, οπότε δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε ένα καύσωνα τύπου Ιουλίου με δυσφορία από την πολύ ζέστη. Ο κίνδυνος βέβαια για πυρκαγιές παραμένει και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και κυρίως να προσέχουμε τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο και τα γνωστά αυτά θέματα που
0: ακριβώς.
1: Μας υπενθυμίζει συνεχώς και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, και να τα πούμε λίγο συνοπτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα στήριξης χθες για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική, για τη μεγάλη αυτή φωνική πυρκαγιά που είχαμε και δύο νεκρούς, τον πιλότο και το σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Θα τα πούμε εδώ, θα τα αναλύσουμε. Θα πούμε πέντε κουβέντες γιατί οι άνθρωποι περιμένουν την κρατική στήριξη, μετρούν τις πληγές τους και η κατάσταση και η εικόνα και τα από ντρόνς και αυτά που παρακολουθήσαμε είναι αποκαρδιωτική και στο Πορτογερμενό, έτσι, και στην Ζάθα, παντού εκεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι τι περιμένουν? Περιμένουν την κρατική στήριξη για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και μέχρι αύριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και θα πάρουν πλέον μια επίσημη διάσταση για να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάνω από 150 μάλλον είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές. Βεβαίως και οι επιχειρήσεις στην περιοχή μετρούν τις πληγές τους και δεν ξέρω πώς μπορούν να ανακάμψουν και μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν οι καταστηματάρχες στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και οι άνθρωποι είναι, και λογικό είναι, σε απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίως, χθες είδηση της ημέρας ήταν το ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν ξεμπλοκάρει απλώς, μπαίνει και γαλλική σφραγίδα και δεν είναι άλλη από το φαν το γαλλικό, το επενδυτικό, το Meridiam. Το γαλλικό αυτό φαντ δεν είναι κάποιο τυχαίο φαντ. Κάνει τεράστιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά λύνει το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι ότι είχε παγώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τη Λευκωσία, να τα θυμηθούμε αυτά. Φαίνεται τώρα όμως ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προώθησε αθόρυβα και παρασκηνιακά τη συμμετοχή του γαλλικού φαντ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Meridiam λοιπόν αποκτά πλειοψηφικό πακέτο, να πούμε, πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία του έργου, ενώ ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική συμμετοχή, είναι μεγάλη εταιρεία, παραμένει ο φορέας υλοποίηση της ηλεκτρικής φυσικά διασύνδεσης. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυση των ερευνών του Βυθού. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας? Να επιληθούν οι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες και βεβαίως να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται γιατί ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος θα μπει και με ίδια κεφάλαια, αλλά και θα λειτουργήσει και ως εγγυητής για τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σίγουρα αποτελεί εγγύηση για μια τόσο μεγάλη χρηματοδότηση. Και απαντά και στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η Κύπρος έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια και υπήρχαν διαρκώς συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε από εκεί κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα, κυπριακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπήρξε φνηδιασμός στην Κύπρο. Και σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας των επιφυλάξεων, να το πούμε έτσι, της Κύπρου, και θα υπάρξει και σίγουρα επίσημη τοποθέτηση.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και πια και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά έχει τη σημασία της η συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είναι κάτι απλό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποκτήσει έναν και έχει αποκτήσει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, θα το ξαναπώ. Μαζί βεβαίως και με τον κάθετο διάδρομο, το έχουμε ξεχάσει τον κάθετο διάδρομο, μαζί και με άλλες ενέργειες, με τις τριμερείς, με Αίγυπτο και Ισραήλ, όλα αυτά φέρνουν την Ελλάδα και ως πρωταγωνίστρια στο ενεργειακό αυτό πόκερ που εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα η στάση της Τουρκίας. Δηλαδή εκεί θα διεξαχθεί.
0: Δεν μπορεί
1: αυτό
0: να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πια και πολλά πράγματα εφόσον μπήκε το γαλλικό φαντ, θεωρώ εγώ. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχει τις πλάτες και των Ευρωπαίων, εγώ θα το πω, και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω των συμφερόντων που έχουν μεταξύ τους, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η Γαλλία ακόμα, θα έλεγα, γιατί πάει να απογραφεί και μια συμφωνία συγκεκριμένη με την Τουρκία. Όμως δεν πάβει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό, να βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιδράσει από την Τουρκία. Και ξαναλέω, η παρουσία του γαλλικού φαντ, που είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ισχυρό φαντ επενδυτικό, δίνει άλλη τροπή στο συγκεκριμένο έργο και γενικότερα στις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια. Μα το θέλανε οι Ευρωπαίοι πρώτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το θέλανε οι Ευρωπαίοι.
1: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι ξεμπλοκάρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με ό,τι αυτό σημαίνει, και είναι μόνο θετικό για τη χώρα μας. Επειδή λέμε τώρα περίπου τα πολιτικο-οικονομικά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου για τη βιομηχανία. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι άλλη μία. Χθες είχαμε και άλλη κυβερνητική σύσκεψη για τους πυρόπληκτους και θα δούμε και τα μέτρα. Και σήμερα έχουμε την σύσκεψη για τη βιομηχανία.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα στήριξης για τους πυροπληκτούς, γιατί οι άνθρωποι φυσικά θέλουν να ενημερωθούν και βρίσκονται σε μια αγωνία και σε ένα άγχος. Έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, έχουν βρεθεί χωρίς τίποτα και κάποιοι θα ήθελαν να, μέσα από τις τάχτες να αναγεννηθούν. Εγώ θα το πω, πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά μέτρα στήριξης. Επίδομα πρώτων αναγκών, 600 ευρώ για κάθε πληγήσα κύρια κατοικία. Αποζημίωση για οικοσκευή και επισκευές έως 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσα κατοικία το ποσό 6.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Και επίδομα προσωρινή στέγαση είναι αυτό το που είπαμε και χθες, το επίδομα ενοικίου. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή κόκκινα, 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο. Προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ανώτατο ποσό 500 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το επίδομα ενοικίου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το 50% της επιδότησης και στεγαστική συνδρομή. Για κατοικίες που χρειάζονται ανακατασκευή, προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Για μικρότερες ζημιές, προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς υποχρεωτική μελέτη μηχανικού. Τώρα να πω λίγο για τις αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Δήμο. Με δελτίο αυτοψίας, έντυπα Ε1 και Ε9, γιατί εκεί δηλώνουμε τα κίνητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιολογητικά αναπηρίας. Όπου απαιτούνται.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτα για τις πυρόπλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καπούνη. Έχουμε βασικά έναν αξιώτη. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Κύριε Καπούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Άξο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Η οποία βουλιάζει τώρα.
0: Α, τώρα αυτό ήθελα. Πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου είναι ο κύριος Καπούνης. Είναι πολύ γνωστός και πραγματικά δραστήριος και αγαπά τον τόπο του, και αυτό αποδεικνύεται πολλαπλώς. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχετε πολύ. Πληρώνετε 100%?
1: Έχουμε πληρότητα από 95% αυτή τη στιγμή στο νησί. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάει καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά το δωμάτιο, πάει πολύ καλά.
0: Τώρα είπατε είπατε κάτι.
1: Υπόλοιπα,
0: το δωμάτιο.
1: Τα rent car που έπαιρνα, είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Εστίαση.
1: Και η μαζική εστίαση.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Καπούνη, ότι ο κόσμος έρχεται στην Άξο. Είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάω αυτό. Πανέμορφες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό, δεν το συζητώ. Αλλά από... ναι, το λατρεύω αυτό το νησί. Αλλά να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κλείνει ένα κατάλημα για να μείνει, αλλά μαγειρεύει, ψωνίζει.
1: Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχει κάποιος φεύγει για τα εισιτήρια και για τη διαμονή. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περιορισμένα, και το αυτοκίνητο και το φαγητό και ο καφές και το ποτό. Είναι σε δεύτερη μέρα.
2: Ναι, το νησί εντωμεταξύ φημίζεται και για τη γαστρονομία του ιδιαίτερος, και είναι κρίμα δηλαδή να μην το δοκιμάσει κάποιος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει τα χρήματα, αυτό λέει, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα τώρα. Σου λέει όλες να πάω να κάνω τα μπάνια μου, να δω και το μέρος, αλλά δεν έχω τα χρήματα να πάω να φάω έξω. Αλλά θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ ή από τα τοπικά μαγαζιά.
1: Ναι, είναι λίγο περιορισμένα. Εντάξει, πιστεύω ότι όμως είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι, και όσο πάει ανεβαίνει το νησί.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Σε συγκρίση με τα υπόλοιπα νησιά που ακούμε τα προβλήματα που έχουν, π.χ. η Μύκονο και η Σαντορίνη, ότι είναι στα 50% από πέρυσι, είναι, δηλαδή δεν πάνε καλά.
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.
1: Προσιτός προορισμός για όλο τον κόσμο. Και
0: οι υποδομές έχουν βελτιωθεί στο νησί, γιατί ξέρετε όταν έχει. Γιατί προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών και Ελλήνων και ξένων.
1: Υποδομές πρέπει να τις δούμε. Τις υποδομές πρέπει να τις δούμε. Όμως εντάξει. Βολεύω.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο τώρα στα του συνδέσμου, γιατί εντάξει, πέρα από τη γραβιέρα Νάξου Πόπου δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά του κόσμου, εγώ.
1: Και πρώτο παγκόσμιο.
0: Έτσι, μπράβο. Taste Atlas. Taste Atlas, νομίζω ότι ήταν.
1: Ναι. Παγκόσμιο τυρί.
0: Πώς πάει η παραγωγή?
1: Παραγωγή, εντάξει, καλά πάει, αλλά φεύγουν πάρα πολύ, όχι φεύγουν, φεύγουν κάποιοι, όχι πάρα πολύ, αλλά φεύγουν κάποιοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, φεύγουν τελείως από το πρωτογενή τομέα και μεταφέρονται στο τριτογενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε την παραγωγή που θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καθημερινά βλέπουμε μείωση της πρώτης ύλης στο γάλα και φυσικά και στην πατάτα. Έχουν φύγει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, μειώνεται η παραγωγή,
1: μειώνεται. Δυστυχώς υπάρχει μείωση παραγωγής. Πέρυσι, δηλαδή, στην πατάτα μπορεί να βγάλαμε 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα, φέτος θα πάμε στα 4,5.
2: Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, έχει διάρκεια αυτή η πτωτική πορεία?
1: Ναι, υπάρχει στην τελευταία πενταετία, υπάρχει πτωτική τάση λόγω και ανοβρίας που δεν υπάρχει νερό.
0: Νερό.
1: Και είναι και αυξημένα τα κούστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Από 300 ευρώ ο τόνος έχει πάει 900.
0: Τα καύσιμα πού κυμαίνονται, γιατί και στην Άξο, κύριε?
1: Αυτή τη στιγμή η βενζίνα είναι 2,28.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο 2 ευρώ.
0: Άρα αυτό είναι και πλήγμα και για τον αγροτικό κόσμο και τον οτροφικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν αυτό είναι το αρνητικό σε εμάς, είναι ότι ενώ καλλιεργούσαμε πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, όταν πήγε ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να πάρει αυτό το κόστος πίσω, έρχεται η πολιτεία και λέει δεν κάνουμε αυξήσεις, κρατάμε τις τιμές σταθερές εκεί που είναι και από 1η Σεπτέμβρη θα πέσουν τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος του αγρότη ή του κτηνοτρόφου να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περίπου 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Είναι επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, του πρώην ΠΚΠΕ.
1: Ναι, το ΠΚΠΕ, ναι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καπούνη?
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται.
0: Ελέγχονται.
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται, δεν έχουν διεκτάσει συστήματα. με αποτέλεσμα να τις πέταει έξω αυτούς από το σύστημα και να φαίνουν έλεγχο, άντε να ελεγχτούν τώρα αυτοί για να ξαναπάρουν τα χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το, μάλλον άνοιξε χτες το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις αιτήσεις, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πληρωθεί. Δηλαδή αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν, ανοίγει το ΟΣΔΕ χτες, άνοιξε, έγινε παρουσίαση. Θα θέμε 1,5-2 μήνες, θα πω ότι θα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για να κλείσει το ΟΣΔΕ, άντε να ελεγχθούν και να πληρωθούν. Δηλαδή θα έχουμε μία από τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι θα γίνονται παϊμουδιές, πάλι θα έχουμε άλλες δηλώσεις από άλλους κτλ. Και δεν θα προχωρήσει. Μία από τα ίδια. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Πάμε τελευταία να ελέγξουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μια αίτηση που θα γίνει σήμερα, πότε θα ελεγχθεί και πότε θα πληρωθεί.
0: Η επιδότηση στον ντίζελ τα 15 λεπτά δεν προσέφερε μια ανακούφιση, κυρία Καπούνη?
1: Μα τι ανακούφιση στο νησί? Δέστε πόσο έχει το ντίζελ στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δούμε πόσο έχει στο νησί το ντίζελ.
0: Να.
1: Από πού θα έχει ανακούφιση? Εμείς έχουμε μεταφορικά αυτή τη στιγμή στα δικά μας προϊόντα που δεν έχουν μπει ακόμα το μεταφορικό ισοδύναμο. Από 1η-1η του 23 έχει να μπει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εντάξει, εδώ μιλάμε για νησιωτικότητα μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει νησιωτικότητα. Αυτό μας πρέπει να το δούμε.
0: Πρέπει να το δούμε, αλλά εσείς έχετε ενημερώσει και την κυβέρνηση.
1: Πώς δεν έχουμε ενημερώσει και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα μάλλον δεν ακούει κανένας.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό το ότι φεύγει ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης και τελείωσε από τον πρώτο τομέα. Είναι ανησυχητικό.
1: Είναι εύκολη λύση. Δηλαδή, εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μου ένας παραγωγός είναι 34 χρονών. Είχε γύρω στους 30 γελάδες. Τις οποίες του δώσαμε χρήματα για να ανεβάσει το δικό του κεφάλαιο, να το βελτιώσει με βελτιωμένη ράτσα. Φέτος ήρθε και λέει: εγώ τα πουλάω, παίρνω δύο βανάκια για να κάνω transfer. Εσύ, Γιάννη, δεν ξέρεις αγγλικά. Και τι έγινε? Έχω το γιο μου. Πάμε διερμηνέα στο γιο μου. Λοιπόν,
2: να κάνει μεταφορές στο νησί
0: τουριστών.
1: Ναι, τα πολυμανάκια αυτά που.
0: Ναι, γιατί θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμο. Γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, κύριε.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμό. Όπως το λέτε ακριβώς, δεν υπάρχει σχέδιο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά. Δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής καταρχήν, ούτε στο νησί, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ανοβρία και δεν το έχει δει κάποιος. Δεν το έχει ούτε καν ασχολείται.
2: Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει το συγκεκριμένο νησί σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και στο τουριστικό προϊόν που προσφέρει, δηλαδή να συνδυάζει, ας πούμε, μια μονάδα τουριστική, να συνδυάζει και τα προϊόντα της Νάξου και τη διαμονή και ως ένα σύνολο να προσφέρεται ως υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν?
1: Εμείς το έχουμε προσπαθήσει αυτό με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και με τη μαζική εστίαση και έχουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν σε μία γωνιά, στο πρωινό ή στο μεσημεριανό τα προϊόντα του νησιού που είναι η γραβιέρα, η πατάτα, το βούτυρο, το γάλα, το γιαούρτι.
2: Ναι, δεν επαρκούν αυτά για να...
1: Νομίζω ναι. Πάρα πολλά. Και η τουριστική περίοδο είναι μικρή, με αποτέλεσμα να πρέπει να φεύγουν και εκτός Ελλάδος
0: τα προϊόντα. Ναι.
1: Αν υπάρχουν υποδομές και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Μας. Και θα παραμείνει κόσμο στο πρωτογενή τομέα. Για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
1: περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός.
1: Προορισμός.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε ναι. Μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Είπε ο κύριος Καπούνης που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και μιας και βρεθήκαμε σε κυκλαδίτικο περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και μπορούμε να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές. Καλημέρα στη Μοσχάνθη, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Βρασίδα. Που λέει ότι καλό θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο στην κατασκευή. Θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο, λέει, στην κατασκευή του καλωδίου, γιατί εδώ με τα τζιμάνια το βαθύ κράτος. Ναι, θα πληρώσουμε, λέει, τον κούκο για μπεκάτσα. Αυτή είναι η άποψη του Βρασίδα. Καλημέρα και στον Ντένι. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμα, το Κατερινάκι μας το γλυκό. Καλημέρα και στον Κώστα και στον Σωτήριο που μας ακούει στην Αμόργο. Και λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Δεν είναι αθέμετος ανταγωνισμός όταν, παραδείγματος χάρη, η Αστυπάλη έχει μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με την Αμόργο που είναι μία ώρα διαφορά. Αμόργος είναι ακριβότερα από την Αστυπάλη που είναι δίπλα. Έχει και ένα δίκιο τώρα που τα λέμε. Έχει και ένα δίκιο.

Ο Δήμος λέει ότι για όλα μας θέλει κάποιος άλλος. Ποτέ δεν λέμε ότι φταίμε και εμείς οι πολίτες για κάτι. Δεν μάθαμε λέει ποτέ να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν μάθαμε πως κάθε πράξη μας έχει συνέπειες. Δεν μάθαμε ποτέ τι θα πει συλλογική ευθύνη πρόληψη. Γι' αυτό φοβάται ο Δήμος ότι δεν θα αλλάξει τίποτε. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σου. Γιατί κάποια πράγματα βεβαίως έχει να κάνει με τη συλλογική και ατομική ευθύνη. Αλλά κάποια πράγματα ο σχεδιασμός είναι της κεντρικής κυβέρνησης, της κεντρικής διοίκησης. Δεν μπορεί. Θέλω να πω το να μην καθαρίζεις το σπίτι σου από την Πευκοβελώνα είναι δικό σου ή το χωράφι σου από τα ξερά. Αυτό ναι, το δέχομαι. Αλλά το να μην υπάρχει ένα στατικό σχεδιασμός πρόληψης είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ όμως και εμείς ότι πρέπει να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά εμείς, αυτά που πρέπει. Καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω. Καθαρίζουμε το οικοπεδό μας. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο τελικό στάδιο πλησιάζει η συμφωνία Ιράν-Ομάν
0: για... FM. Στους 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
5: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμις Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
8: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
9: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Και αυτό είναι το βέβαιο, γιατί αδειάζει και η Αθήνα. Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομές, γεμάτα και τα πλοία. Καλό είναι να φύγει ο κόσμος. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καπούνης, ο πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου? Τι είπε? Είπε ότι το νησί είναι γεμάτο. 95% πληρότητα, μπορεί και 100%. Είναι γεμάτο οι παραλίες κτλ. Όμως στην εστίαση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα από αυτήν την έρευνα που ένα στου δύο δεν θα πάει διακοπές. Ή μια άλλη έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι που πήγαν διακοπές και πέρσι. πλύνουν το κατάλημα και μετά ψωνίζουν και μαγειρεύουν ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος με βάση και όσα μας είπε Γρηγόριο κύριος Καπούνης.
11: Και όπως λέει ο φίλος Αβραάμ, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, αν δεν γίνουν βιώσιμα τα νησιά και τα κριτικά μας μέρη, θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τα χρήματα, ενώ οι δικοί μας νέοι θα συνεχίσουν να στριμώχνονται σε γερασμένες πόλεις. Η αποκέντρωση θέλει γενναία βήματα, ουσιαστική επιδότηση κατοικίας και εργασίας για νέους έως 40 ετών, ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στο πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση και μέσω τηλεργασίας, όχι μόνο εποχικά στον τουρισμό. Αλλιώς τα ελληνικά νησιά θα γίνουν τόποι συνταξιοδότησης των εύπορων Ευρωπαίων και όχι τόποι ζωής για τους Έλληνες.
10: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας και την Εθνική Συμφωνία και να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, απασχολεί όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Έτσι, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν αυτή η Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών έως και 20% που θα ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου θα φέρει αποτελέσματα και θα μειώσει τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτη και καλημέρα σας κύριε Λεχουρίτη.
11: Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα κυρία Κάτζου, καλημέρα κύριε Διβάνη, καλημέρα Ελλάδα.
10: Καλημέρα Ελλάδα τώρα. Ωραία το είπατε. Λοιπόν, να σας πάμε λίγο στα βαθιά. Γιατί και το στο Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι προχωρά με θετικά αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών από την 31η Αυγούστου, ότι έχουν μπει 49 επιχειρήσεις και περίπου πάνω από 650-800 κωδικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί είδαμε και, και τα στοιχεία της, του ΕΛΚΑ που έλεγαν ότι τον Ιούλιο το καλάθι του σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά μειώθηκε η τιμή.
12: Καλά, εντάξει, τώρα ευλογούν τα γένια τους, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Βόλιο ελληνικό χτένι 19,75 το κιλό. Τιμή σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε τιμή.
10: Πόσο είπατε κύριε Λεχουρίτη?
12: 19,75.
10: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, σπάλα, βόλιο 17,75. Κυρία Κάτζου, εάν με βάση τις τιμές που ουσιαστικά διαμορφώνονται στην αγορά είναι τόσο υψηλό το τίμημα, ελληνικό βόλιο κρέας, μοσχαράκι δηλαδή, στα 17,5 ευρώ το κιλό ή το χοιρινό στα 8,80 το κιλό ή το κοτόπουλο, τώρα τα λέγαμε προηγουμένως με συναδέλφους σας.
10: Ναι, ναι, στον Αθήνα, με τον Νίκο Ρογκάκο και τον κύριο Σίσκο και την Άννα Λιβαθινού.
12: Τα λέγαμε και λέγαμε τις τιμές ότι ναι, οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι. Κανένας δεν τις απορρίπτει και κανένας δεν έχει την αντίθετη άποψη με το να πέσουν οι τιμές. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να πέσουν οι τιμές έστω και μέσα από συμφωνίες κυρίων. Το ζητούμενο είναι ένα. Αν αυτές οι τιμές έχουν πάρει μια αύξηση της 10-15%, γιατί έβλεπα στις καρτέλες που έβγαζαν πως
10: υπάρχουν αυξήσεις πριν αρχίσει να εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία.
12: Ακριβώς. Ακριβώς τα έλεγε ο κύριος Ρογκάκος.
10: Ναι, το λέω γιατί λοιπόν, δεν μπορούσα να τον ακούσω, αλλά έβλεπα τις κάρτες.
12: Άρα έβλεπα και εγώ, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πήρανε αυξήσεις οι τιμές κάποιων προϊόντων με αποτέλεσμα μέσα στη συμφωνία των κυρίων που θέλει ο Υπουργός, δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών αφού έχουν πάρει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη και θα μειώσουν μετά τις τιμές 5 ή 10% και θα πούνε ότι εμείς συμφωνούμε και πάμε στη συμφωνία κυρίων.
10: Πάντως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δώσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αν κάποιος ή κάποιοι εξυπνάκηδες, και θα το πω έτσι, για μια ακόμα φορά ανεβάζουν τις τιμές πριν την Συμφωνία Κυρίων, πριν αυτή την Εθνική Συμφωνία, ουσιαστικά η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πέσει στο κενό και δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα για τους καταναλωτές.
12: Μόλις θα τελειώσουμε την συνέντευξη θα σας στείλω εγώ φωτογραφίες στο Viber για να έχετε μία εικόνα και εσείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου πείτε είναι κανόνας? Όχι, δεν είναι κανόνας. Όμως είναι άδικο ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο ρυζοπαραγωγός, αυτός που παράγει ρύζι, να πουλάει το ρύζι του 24 λεπτά ή 30 λεπτά ή το σιτάρι 16-19 λεπτά.
10: Τώρα και εμείς να... σας διακόπτω γιατί έχει στείλει η Νίκη ένα μήνυμα. Είπατε για το ρύζι. Καλημέρα, παιδιά. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε προβλήματα σε σχέση με τα αγροτικά. Μένουν τα ρύζια στις αποθήκες μας, δεν τα παίρνουν και χαλάει το ρύζι. Αφήστε για την τιμή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό, και τώρα σας διέκοψε και ήταν αυτό που είπατε για το ρύζι. Γι' αυτό σας διέκοψε.
12: Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο υποφαινόμενος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η αλήθεια της αγοράς. Είναι ο προβληματισμός των παραγωγών που λένε, ρε παιδιά, έλεος, εμείς πουλάμε 5 λεπτά το καρπούζι, 8 λεπτά το καρπούζι και εσείς τα αγοράζετε 50, 60, 70, άντε και 30 λεπτά προσφορά. Όμως, κυρία Γκάτσου και κύριε Ριβάνη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλες εγώ να πω τις αγνές προθέσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, παρόλες τις προθέσεις της κυβέρνησης να χτυπηθεί αυτή το φαινόμενο.
11: Εγώ, κύριε Λεχωρίτη, θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σχετικά με τον δικό σας ρόλο. Δηλαδή, γιατί το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τόσο υποτονικό, κάποιοι το λένε και ανύπαρκτο, παρά τα έντονα κύματα ακρίβειας. Εσείς, δηλαδή, με τι ακριβώς δραστηριοποιήσετε?
12: Εμείς μέχρι και πέρσι, το 2025, είχαμε πραγματοποιήσει μποϊκοτάζ και είχαμε κάνει κινήσεις. Εάν δεν έχει σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια οργάνωση καταναλωτών, εγώ σας λέω αύριο μεθαύριο να κάνουμε μποϊκοτάζ, ξεκινώντας από τις εταιρείες καυσίμων. Θα πάμε πρώτα στην εταιρεία του Διβάνη, μετά στην εταιρεία της Κάτζου, μετά στην εταιρεία... Και θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε, δεν ακολουθεί ο κόσμος, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ή, να πούμε και το άλλο, δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και όχι οργανώσεις καταναλωτών. Οργανώσεις καταναλωτών υπάρχουν. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται, ενδιαφέρεται μόνο...
11: Ναι, χρειάζεται μια οργανωμένη βάση. Ναι, υπάρχει οργανωμένη βάση.
12: Δεν είναι θέμα βάσης. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν είναι Άγγλοι.
10: Ολλανδοί, δεν είναι Σουηδοί.
12: Μπράβο, δεν είναι Σουηδοί. Εκεί, αν αποφασίσει μια οργάνωση.
10: Στην Γαλλία είδατε τι είχε γίνει. Το θυμάστε πολύ καλά.
12: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Προσέξτε. Η οργάνωση καταναλωτών της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το καταναλωτικό κίνημα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, αν βγει αύριο και πει μποϊκοτάζ στο μοσχάρι, δεν αγοράζει κανείς ένας Αμερικάνος μοσχάρι.
10: Πάντως για το μοσχάρι, θέλω να επισημάνω.
11: Όμως, κάπως βγαίνει αυτό το μήνυμα. Και
10: είναι η καταναλωτική συνείδηση που καλλιεργείται πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θα το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω όμως για το μοσχάρι ότι είναι ένα προϊόν που δεν το. Δηλαδή, επιτοπλίστων το εισάγουμε. Έτσι δεν είναι?
12: Ναι, το 80% δυστυχώς
10: είναι εισαγόμενο. Άρα θέλω να πω ότι η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την τιμή στις διεθνείς αγορές. Αγορές γενικώς μιλάω, όχι αγορές κλιματιστριακά.
12: Όχι, όταν ανεβαίνει το εισαγόμενο μοσχάρι, ανεβαίνει και το ελληνικό.
10: Α, έτσι πάει. Ναι. Σωστό γι' αυτό.
12: Ο ένας, δηλαδή...
10: Αν υπάρχει ελληνικό, τέλος πάντων, ναι.
12: Υπάρχει, εγώ σας λέω ότι υπάρχει.
10: Ναι.
12: Υπάρχει. Σας είπα, ένα 20% υπάρχει. Άρα, ελληνικό μοσχάρι. Αλλά δεν μπορεί και το ελληνικό. Προσέξτε, πέρσι το ελληνικό Γενάρη μήνα του 25 είχε περίπου στα 12,5 ευρώ το κιλό.
10: Ναι.
12: Το μοσχαράκι το ελληνικό.
10: Και τώρα είναι?
12: Στα 17,5.
10: Μάλιστα. 5,5 ευρώ. 5 ευρώ,
12: 5 ευρώ επάνω.
10: Ναι. Μόλις. Τι βλέπετε, άρα πώς, επειδή έχετε την εμπειρία και επειδή ξαναλέω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την εθνική συμφωνία.
12: Εγώ αν ήμουνα, κυρία Κάτζου και κύριε Διβάνη, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ή Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα, κύριοι, πουλάτε 50 λεπτά τα προϊόντα στο χωράφι. Δηλαδή το βερίκοκο, το γιαρμά, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάνω από 300%.
10: Πλαφό στο κέρδος δηλαδή.
12: Σαφέστατα.
10: Μπορεί να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά αυτό, θεωρείτε, κύριε Λεχωρίτη?
12: Νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, σας έλεγαν ότι το λάδι θα πωλείται 30 ευρώ το λίτρο. τι θα το έκανε η κυβέρνηση, θα έλεγε.
10: Πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις για κακή χρονιά για το ελαιόλαδο σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα λόγω καύσωνα και πυρκαγιών. Και αυτό που διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι αναμένονται ανατιμήσεις σημαντικές στην τιμή του ελαιολάδου από το Σεπτέμβριο, που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
12: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες λαδιού στις αποθήκες.
10: Που ήταν καλές χρονιές οι δύο προηγούμενες.
12: Από την προηγούμενη χρονιά, από την χρονιά του 25 με 26. Mm-hmm. Τώρα η χρονιά 26 με 27.
10: Πολύ σωστά να σου λέτε.
12: Έχουν μενδέσει σε ορισμένες περιοχές, θα έχουμε πρόβλημα, αλλά άλλες περιοχές όμως έχουν μια χαρά ανάπτυξη στις ελιές, όπως είχαμε και πολυκαρπία εφέτος. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κερασιού. Που ζει το κεράσι να το πουλάει ο παραγωγός 0,65 λεπτά το κιλό και να αναγκαστεί 20 τόνους κεράσι να το πετάξει στην κομματερή.
10: Συγγνώμη, 0,65 έφευγε από το χωράφι.
12: Ναι, κυρία Κάτζου, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με βάση δηλώσεις παραγωγών. Έτσι, εγώ δεν πήγα.
10: Ναι, καλά, ήμουνα.
12: Δεν πήγα στην Έδεσα, αλλά με βάση όταν βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ μου ζητήθηκε να πουλήσω το κεράσι.
10: Και τα πετάξανε τα κεράσια.
12: Και δεν το. Προτίμησα να το πετάξω και το πέταξα. Πιστεύω τον παραγωγό. Ή πιστεύω, κοιτάξτε, όταν μου λένε οι άλλοι 0,20 λεπτά λέει το νεκταρίνι για κομποστοποίηση. 0,20 λεπτά.
10: Τι να πω πραγματικά.
12: Δηλαδή, είναι κρίμα και άδικο να κερδίζουν κάποιοι ενδιάμεσοι χοντρέμποροι μεσάζοντες να πληρώνει πανάκριβα το προϊόν ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε να το φάει φτηνότερο. Και ο παραγωγός να κόβει τα δέντρα γιατί σου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
10: Μάλιστα.
12: Αν αφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς θα καταστραφούμε όλοι. Θα εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές, όπως συμβαίνει και σήμερα, από τη Μερκοσούρ και από την κάθε συμφωνία που γίνεται με διάφορα κράτη.
10: Κύριε Λεχρονίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά.
11: Καλή συνέχεια.
10: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
13: Real FM. Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Στα πλήκτρα το κοριτσάκι μας η Μαρία.
1: Η Μαρία Ψάλτη.
0: Η Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, εδώ αρχόντισα στο στούντιο και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας, το έκανε το Σαρδάμ Κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πάντως εγώ για μια ακόμη φορά μένω έκπληκτη από τους εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να κοροϊδέψουν, όχι εμάς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τα όσα είπε ο κ. Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τι είπε, ότι ανεβάζουν τις τιμές πριν εφαρμοστεί και ξεκινήσει αυτή η Εθνική Συμφωνία για μια

0: Εντάξει,
1: εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά και εμείς πρέπει. Δηλαδή, θέλω να πω, θυμάμαι ότι στα μποϊκοτάζ δεν υπήρχε συμμετοχή. Εάν εμείς δεν καταλάβουμε. Και
0: το ακούσαμε ότι.
1: Ναι, αυτό εντάξει, εμείς από εδώ από το Real FM το είπαμε. Τώρα, πώς επικοινωνήθηκε, έχεις ένα δίκιο. Λέω όμως ότι στις ξένες χώρες υπάρχει έντονη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει τόσο έντονη. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως παρόλα αυτά, και ήδη και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως η ακρίβεια είναι ένα θέμα που τώρα θα ρίξουμε στους πολίτες. Δεν φταίει η καταναλωτική συνείδηση των πολιτών για την ακρίβεια.
0: Ναι, αυτό διαχρονικά.
1: Έτσι, τώρα,
0: αυτό,
1: όταν ακούς 0,65 τα κεράσια τα οποία τα παίρνουμε 4, 5 και 6 και 7, δεν ξέρω και πόσα ευρώ ακόμα. Αναλόγως που πας, αν πας στη λαϊκή, είναι πολύ πιο οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, είναι τρέλα. Ή το ρύζι που μας λέει Νίκη ότι σαπίζει στις αποθήκες γιατί η τιμή που το ζητάνε είναι, δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιεί, πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει. Να μιλήσουμε για την καταναλωτική συνείδηση, ναι, συμφωνώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι' αυτό για το μοσχάρι είπα ότι δεν ακούω και πολύ τη συζήτηση γιατί είναι ένα προϊόν που κατά 80% είναι εισαγόμενο. Άρα εκεί οι τιμές παίζουν με βάση το εξωτερικό. Αλλά σε πολλά άλλα προϊόντα, και μου πει κάποιο όχι, υπάρχει φέτα ελληνική στο εξωτερικό που είναι πιο φθηνή από ό,τι την παίρνουμε εμείς. Την αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ενώ παράγεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Γιατί κάθε προϊόν τοποθετείται στην αγορά που πωλείται ανάλογα με την τιμή που πωλούνται.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ανάλογα προϊόντα, παρόμοια προϊόντα.
1: Ναι, και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Σας εξ επαγγέλματος θα σας πω ότι πια μετά από τόσα χρόνια σχροκέρδειας έχει γίνει πεποίθηση στους μεταπολιτές ότι θα πωλούν όσο θέλουν και όπως θέλουν. Σας λέει, 13 εκατομμύρια ευρώ σκάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, έτσι, για τη φωνική κλιματική αλλαγή μέσω της τάχα πράσινα άλογα πολιτικής. Τι θα κάνουν τα φράγκα τα Ταλιμπάν, λέει, της ΕΕ. Θα πω κάτι τώρα, Κώστα. Εγώ, ξέρεις, και νομίζω και εσύ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό, είμαι υπέρ του η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω η χώρα μου να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ειλικρινά, εκεί στις Βρυξέλλες, αυτό την καραμέλα με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που τη χρησιμοποιούν πάντα. Αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο που κάνανε είναι να αλλάξουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, να τα κάνουν χάρτινα. Που γι' αυτό προβληματικό ήταν. Γιατί γινότανε, μούλιαζε το καλαμάκι και ουσιαστικά ήταν και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το αλλάξαμε πάλι. Με έναν τρόπο, με ένα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι, σε όλο το κομμάτι, δεν κάτσαν κάτω να κάνουν ένα στρατικό σχεδιασμό. Η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα στηρίξουν το πρωτόγενη τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους αγρότες, τι γίνεται στην Ισπανία. Υπάρχει γενικότερη δυσφορία για τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και ο φίλος Θανάσης επικρίνει το προηγούμενο σχόλιο μου. Αυτό το να ρίχνει στους καταναλωτές όταν κάποιες χοκερδούν είναι αλητεία. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, σε μια γενικότερη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Δεν λέω για τη σημερινή ακρίβεια, την ακρίβεια των τελευταίων χρόνων ότι φταίνουν οι καταναλωτές. Απλώς ότι είναι διαχρονική έλλειψη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να μου προτείνει επώνυμο προϊόν για να απορρίψω, για να κάνω μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ απλά στο μοσχάρι, όπως είπε και ο κύριος Λεχουρίδης πριν. Το μποϊκοτάζ γίνεται σε εταιρεία συγκεκριμένη. Και όταν γίνεται στην Αμερική, παράδειγμα που ανέφερε, μποϊκοτάζ σε ένα προϊόν συγκεκριμένο, η εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να κλείσει μια εταιρεία επειδή γίνεται μποϊκοτάζ.
1: Ναι, τέλος πάντων, πέρα
0: από
1: αυτό.
0: Άρα, δηλαδή, να το φύγουμε λίγο αυτό το γενικό. Δηλαδή, ο κ. Λεχουρίτης λέει αυτό, λέει εκείνο, παρακολουθεί τις τιμές, αναφέρει διάφορα πράγματα και να πάμε σε μάχη με την εταιρεία που σχροκερδεί, τη συγκεκριμένη.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ακρίβειας λύνεται μόνο με το να πάψουν κάποιοι να σχροκερδούν. Ακρίβεια υπάρχει. Πληθωριστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο.
0: Αυτό λέω, αυτό
1: υπάρχει,
0: λέω.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει και ελεγχόμενοι. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να βγάλουν έλεγχοι. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι, υπάρχει ένας πόλεμος εν εξελίξη στον Περσικό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Τώρα υποχωρεί κάπως. Μην θεωρήσετε τίποτα τρελό. Υποχωρεί γιατί υπάρχουν προσδοκίες για κάποια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών, Τραμπ και Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί. Παντού όταν πέφτουν τα καύσιμα στην Αντλία να πέφτει ελάχιστα ή να πέφτει καθόλου, εδώ είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί από το κοχωράφι στο ράφι η αύξηση να είναι 500%, 600, 700, 800, δεν ξέρω πόσο. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί ο κόσμος, τι σου λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αγκουράκι ή την ντοματούλα που είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή τους, την παίρνω σε αυτά τα επίπεδα που την παίρνω και δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει.

0: αυτό θέλει ο καταναλωτής. Και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και βεβαίως, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι κάποιοι πριν ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία για Μίσθωση των Τιμών ανεβάζουν τις τιμές. Άρα αυτό γύριζε μπούμερανγκ στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τον δουν λοιπόν. Να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι. Αυτοί που σκροκερδούν να είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Γιατί έχω να σου πω ότι αν έχει βγάλει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της ακρίβειας και σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο που δεν είναι πολύ για σένα, πάρα πολύ μικρό, θα το πληρώσει και θα συνεχίσει να σκροκερδεί. Άρα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δουν κεντρικά. Και την ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θάνος λέει: υψηλές τιμές, υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι το αίτιο στη χώρα. Πάντως θα πω, Θάνο μου, θα συμφωνήσω, αλλά θα σου πω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από όταν ξεκίνησε στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Δεν υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός στη χώρα που να στηρίζεται στους άμεσους φόρους. Στους έμεσους στηρίζεται. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό. Η Κατερίνα που είναι στην Πάτμο λέει: στα νησιά τα πληρώνουμε όλα διπλά και τριπλά. Τα τρόφιμα είναι ανεξέλεγκτα από το χωράφι. Τώρα βγει, έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά και σου λέει: έχει χαθεί η μπάλα. Από εμένα. Και ο Θανάσης λέει: ρε φίλε, εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω χρόνο να ψάξω. Κάποιος πρέπει να με προστατεύσει. Ποιος θα με προστατεύσει? Και αυτό σωστό είναι, που λέει ο Θανάσης. Και ο Γιώργος λέει: και καλημέρα σε όλους τους ακροτές και σας ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Αφού είναι διεθνές το πρόβλημα, γιατί αγοράζω από το εξωτερικό τα ίδια προϊόντα 30-40% φθηνότερα μαζί με τα μεταφορικά? Πολύ εύλογο το ερώτημα του Γιώργου. Πολύ εύλογο. Εγώ το είπα για την ελληνική φέτα, που είναι πιο φθηνή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε μια ρεπλίκα ωραία, δίχως να σε ξεπερνώ. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11:14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Μα στο σώμα μου είμαι από δεν έχω ιδέα
1: που γυρίζεις τελευταία σε μια χιλιά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέος ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Θα επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας. Προς το βαρό μαράκι πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Η ώρα είναι 11.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Μέσω του στενού του ορμούς δηλώνει Τεχεράνη. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για πλήρες άνοιγμα του περάσματος και πως η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στο μεταξύ ο Ντόναλτ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ρωσικό δάκτυλο βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από το παγιδευμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική τάση εμφανίζει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Ριβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, το μαράκι μας η Μαρία Ψάλτη παραμένει εδώ στα πλήκτρα, αρχόντισε στο στούντιο.
1: Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρητάς Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Και λέει εδώ φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, λέει 18 ταμπλέτες σε καφέ έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις ΗΠΑ. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει καλημέρα. Γρηγόρη, Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντλίας και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάντε καταγγελία. Εντάξει. Πώς θα γίνει? Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει. Ουσιαστικά κλέβει. Ο Άγγελος λέει, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορες αποφάσεις είναι να δίνει δανεικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανίας, αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό βέβαια υπάρχει σιγή ασυρμάτου από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις λαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα. Για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, το είπα, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν τότε. Ότι μιλάμε για την αγορά ενέργειας. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τίποτα. Έχουμε στείλει επιστολές. Μιλάμε για έναν αλγόριθμο που πραγματικά δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ούτε για τα αγροτικά, ούτε για την πρωτογενή παραγωγή, ούτε. Μόνο τότε στο COVID έδειξαν ανακλαστικά. Πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι αυτό, οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι εννοώ, γιατί πραγματικά, αν δεν ληφθούν κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες, γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
0: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
0: Η Λιβύη το ίδιο.
1: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη χώρα
0: παραγωγών. Και τώρα για τη Λιβύη, γιατί παράγει
1: γεωργικών προϊόντων, ναι. Η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη, η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γάλα εκεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, οι αγρότες, ναι, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πουλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο υλικό το θέμα, γι' αυτό οι κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά, κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφθάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ. Εντάξει, ακροατές, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα, είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη δεν εξασφαλίζεται τελικώς. Γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

0: βρίσκει λείψα.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη. Με στόχο φυσικά ποιος είναι? Να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Λοιπόν, πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, το ξέρει εκείνη, μάλλον ταλαιπωρείται η γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Την αγάπη σα στα αλήθεια κι όλο τι θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωση σωστά την πορεία τους μερικοί από μας κυβερνάνε για να ζουν σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τόρπι.
2: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από το ότι φεύγει πάρα πολύς κόσμος. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα, λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο, θα το δούμε λιγάκι.
1: Ανταρσία, εγώ παιδί από επαρχία, φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός βέβαια από το Μίσιγκαν που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και είναι λογικό. Είναι ένας μουσουλμάνος, κέρδισε το χρήμα δημοκρατικό στο Μίσιγκαν και βεβαίως ποιος το επιτέθηκε.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος, όχι απλώς το επιτέθηκε. Τι είπε, Γρηγόρη, ουσιαστικά.
3: Είναι η προφανής καταγγελία που γίνεται κάθε φορά. Είναι κομμουνιστής, είναι μουσουλμάνος, γιατί όπως ξέρουμε πάντα στην Αμερική, όταν ένας πολιτικός έχει στο πρόγραμμά του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι μουσουλμάνος. Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος είναι υποψήφιος τσιχαντιστής.
0: Ναι,
3: βέβαια,
0: ναι, ναι.
3: Εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές για μια θέση στη Γερουσία, είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο.
0: Έχει...
3: από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίροπη.
0: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, δεν θα το πω, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Ελ Σαγέτ που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και ένας επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
3: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων, την ΑΔΕ δηλαδή, επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί τη νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου το Σωτήρι, τον Ξενάκη, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς στις επαρχίες, τουλάχιστον έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, σε μαράκι μου. Ναι. Σε εμάς τα μέρη μας στην Ηλία τρώνε, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη. Και το. Εσύ δεν ξέρεις την αρτοκλασία, μην μιλάς, εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρεις τι είναι η αρτοκλασία?
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογεί το άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί. Τι εννοείς, για ποιο λόγο? Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτους, τους διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία υπερ υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, σε κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, 40 διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο, και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη. Το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες, Μαράκι? Γρόνι, το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία?
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

Έλα, μαράκι μου. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση για τους αγρότες. Ξεκίνησε σήμερα 5η 6 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ έως τις 18 Αυγούστου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί καταχώρηση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN και στην εφαρμογή MyAde από τους δικαιούχους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, που είπαμε ότι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 21 Αυγούστου 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς. Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς.

0: λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση σώρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα, λέει, θα εξεταστεί ο σώρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από τι θα αποκαλυφθεί από ότι άφησε την τελευταία του πνοή ολικιωμένος.
1: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι εναντίον τους.
0: Ναι, εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη, 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν τον είχε, δηλαδή δεν είχε άλλους ανθρώπους, ότι η κόρη του, δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια, δεν λέω 5.
1: Ναι.
0: Περίεργο δεν είναι λίγο αυτό?
1: Ναι, και κυρίως τι είχε στο μυαλό του για το πώς θα κατέληγε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέχρι πότε.
0: Ναι, ναι, εγώ λέω και πώς δεν τον αναζήτησε κανείς. Μου κάνει και η κόρη του, μου κάνει εντύπωση. Η κόρη δεν είναι, η κόρη που μένει στην Αθήνα, νομίζω. Αν είναι θυμά. Αν...
1: Ναι, η αδελφή του.
0: Του, ναι, η κόρη του 90χρονου, το άτυχο 90χρονου και η αδελφή του 55χρονου. Απορώ. Θα δούμε λοιπόν. Σωτήρι μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ο Σωτήρης Τριφυλάρη έχει στείλει το μήνυμα. Πολύχρονος.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία να δημιουργήσουν πολλούς συλλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς συλλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα αποδομής και δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
1: Ναι, τα νησιά το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης έχουν.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιο για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω, ίσως με το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
5: Λατό FM, στους 103,3.
6: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν

0: Έληξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνη. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
4: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
3: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
3: Τηλέμης Χορέκα, από το 1997, εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια, τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Πολύ κακή εξέλιξη όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ. Θα γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
11: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα και σε δυο σας και στους ακροατές.
11: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
12: Κοιτάξτε,
11: κύριε, ακούσαμε για τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
12: Ναι, άκουσα και τον κύριο Δαβερόνη που είχατε προχθές.
11: Ναι, ναι.
12: Υποθήκανε κάποια πράγματα εν μέρη, σωστά. Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση στις πράξεις περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
11: ναι,
12: το πρώτο πεντάμινο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? Κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα, εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων, ούτε των εστιατόρων, και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, να συναυτεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες δεν έκαναν δάχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που τη ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
11: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και τη εστίαση είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις?
12: Σαφέστατα.
11: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
12: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο τους να βλέπουν οι επιχειρήσεις στα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση χάνει ένα με ένα.
11: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
12: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζω με αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφίξεις στην Ελλάδα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι λάθος και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ακαροφόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε, ψαδοφυλό μας, έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε. Την επιστρεπτέα προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την ομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τη συμβάση 48 ώρων με ένα SMS, που είναι φωτογραφικές για τον κλάδο το catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας, που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
11: Δεν είναι σημαντικό κάνει αυτό με τις κλαδικές
12: συμβάσεις? Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
11: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
12: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Με σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συλλέψει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
10: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
12: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης
10: επιθεώρησης
12: εργασίας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει τον δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
11: Γιατί έχει ευτελιστεί?
12: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιατόρες τις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου με τόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, μισθό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
11: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
12: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση, που πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάσες, συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. Ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο, λέει, σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος, άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε, γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 και νέες εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
11: Κοιτάξτε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε, τι και ποιος στέει. Λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πείτε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι εστιατόρες πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
12: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσο αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσανε τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σώει τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα. Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζο, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
11: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χότζογλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
12: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
11: Δεν έγινε ποτέ. Και αυτό να ξέρετε γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες γιατί. Όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες. Δεν μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
12: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
11: Βέβαια. Αυτό
12: γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
11: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημονικό τουρισμό. Γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω.
12: Κυρία Γκάτση, μου τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομιά μας, όχι για τα οδικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι φτάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
11: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
10: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους.
12: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πας στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 4808 του 2021, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κύριος Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε υπουργού εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7ήμερο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος θα αντέξει.
11: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
12: Έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζει, μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
11: Εντάξει τώρα, μην είστε. Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
12: Για κάτσε, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
11: Καλά.
12: Άρα για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
11: Σας ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν. Ναι, ότι τι, δεν έχετε θετική ανταπόκριση, δεν βρίσκεται.
12: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν μετά από δεκαετίες.
11: Ναι.
12: Και μία άκρος επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. δεν δέχτηκε αν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο
11: Εγώ πάντως θα ήθελα μια συζήτηση με την κυρία Κεραμέως. Θα τα προσπαθήσω να τα
12: αναφέρω.
11: Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο, όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
12: Με την κυρία Κεραμέως έχω κάνει τρεις συναντήσεις σε πολύ καλό κλίμα.
11: Ναι.
12: Έτσι, και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
11: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κύριε Χοντζογλου?
12: Και εποχικά και στην εποχή.
11: Ναι, ναι.
12: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χοντζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
10: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
11: Τώρα ο κύριος Χοντζόγλου είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισιτισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
10: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή, αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω, αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
11: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε έναν έτσι, μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζόγλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισιτισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως τη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούνε. Και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: Έτσι, Αμαλία, να τον παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκη, να του σπάς τα νεύρα και πολύ καλά κάνεις. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκη μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου, γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστεί το γέλιο μου, τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για το Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11. Θα προσπαθήσω λίγο να είναι και πιο έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, να μην έχουμε φωτιές και αρνητικές εξελίξεις, για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας λίγο χιούμορ και πλάκα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
8: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσους μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Αλλή μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Ρίαλ με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πεστάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζεις χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, Τσέστερφιλντ εκεί μας ακούει. Καλημέρες, η καλοκαιρινή παρέα μας, ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετά είναι αντίστροφο άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθετε Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι ακριβώς. Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σαν τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες,
1: ναι,
0: δεν είναι κακό.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Δεν είσαι,
1: ούτε,
0: δεν είσαι.
1: Όχι, δεν είμαι φανατικός
0: σαν τον Καλαμαράκη είμαι, που ναι. Εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν το παρακολουθώ στον χαμού.
0: Α, μπράβο, εντάξει, οκ.
1: Okay. Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ, ναι, ναι. Δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι, το μπάσκετ παρακολουθώ.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα. Θέλω να πω και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, θα ξεκινήσουν αυτά, τώρα από. Ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες, Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα
1: ναι,
0: περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ, θα αρχίσουμε. Ω, τα μάμ θα πάει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν. Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροτές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι συντελεστές και οι ηχολήπτες και που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, και, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν χειρίστου, ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έρχεται ο κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο. Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια. Πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, πάρα και η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές, όσο η φιλοξενία. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη. Ναι. Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Εντάξει. Ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει, γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό εμένα μου αρέσουν και τα μικρά, τα χωριδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές. Και χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστικοί.

κάτι μας λείπει το χαμόγελο. Χαμογελαστή. Ήτανε σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, ναι, είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασόκαρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield. Αλλά τα έχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος. Είναι, φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τα έχει με το Πασόκ.

πανέμορφο τραγούδι. Λατρεύω Ελεονόρα Ζουγανέλη, λατρεύω και το τραγούδι. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Αμαλία μου, σε καθιστώ υπεύθυνη. Αν στις 31-8 στην επιστροφή σας με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Α, με τον Καλαμάρι λέει, ναι. Συγγνώμη, τον Καλαμάρι. Δεν ακούσω. Θα τον δω την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα πάμε βολτίτσα. Δεν ακούσω κουρέτα, θα διαμαρτυρηθώ στο σταθμό. Εγώ το διάβασα, Ιωάννα μου, θα το μεταφέρω στον Καλαμάρι την Παρασκευή που θα τον δω. Δεν γλιτώνει από μένα. Και α, ό,τι κάνει ο Ιωσήφακος. Τι να πω εγώ τώρα.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. Έξι ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό. Η ώρα είναι 12.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
5: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείως η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

light.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνει.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έτοιμα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Group Κυριάκος Σπυρακάκης. Πρόκειται για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία.

0: παρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, σημειώνει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του διεθνούς ούγκρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Γκιόρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής, με Μαρία Χριστοδούλου στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Με Δέσποινα Καλογέρη στο 2-10-200-8-200, studio@studiopapakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, κατά τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, βρεπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά, με κουταλάκι γλυκού, φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο. Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία, από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες. Και μάλιστα πολυμελής οικογένειας, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη. Ήταν πολύτεκνες οικογένειές τους. Επομένως, πήγαιναν με τη σοδιά και είχαν μάθει όχι μόνο αυτές οι οικογένειες και οι υπόλοιπες εκεί να αξιοποιούν το αλεύρι. Δηλαδή και το τηγανόψιμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή και το αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλη βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι. Τηγανίτες, όπως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι κι αυτοί. Τα ξέρανε αυτά, δηλαδή τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα. Και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου

0: Είναι και τώρα.
1: Εμείς...
0: Γι' αυτό. Τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε.
0: Ναι.
1: Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι.
0: Και το
1: λέμε μουτζομέν.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκει στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχερή, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα, τα οποία τώρα, άμα τα δοκιμάσεις, λες: α, τι εκλεκτό. Τότε τρώγανε το.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, κίνηκε.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα.
0: Δώσε και εσύ. Αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα, όσο μπορεί να φανταστεί.
0: Τι σου έλεγα πριν. Έλεγα πριν για το Mind Game στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιος μπροστά ή πίσω να πει: δεν πάμε να φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και τους λουκουμάδες αυτούς τους παραλιβάστας. Ναι.
1: Θα ακούω και ο κύριος Φίλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτός.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας. Πεινάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασκανή.
1: Ναι. Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις γεωπολιτική μάλλον αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση για πολλούς λόγους μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακήρυξη, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριδιόν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία Πρωθυπουργού δεν θα μείνει στα χαρτιά και θα πρέπει, όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το που ακριβώς θα υπάρξει η πόντιση του καλωδίου, να μην έχουμε κάποιο επεισόδιο τύπου Κάσο όπως έγινε πριν 2 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον για την αξιοπιστία της χώρας μας η συγκεκριμένη διασύνδεση να υλοποιηθεί, αφού πλέον είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι και ένα έργο προτεραιότητας για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια τα ποσά τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο έργο. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιου τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία, προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Meridiam εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί, αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατά την άποψή σας?
3: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφε. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστος σύμμαχος, από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες, ώστε να θωρακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από την Ελλάδα, ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ, μια τέτοια τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
0: Λοιπόν, έλα, Κασκένη, έχεις το ερώτημα.
1: Θέλω να πάμε, κύριε Φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι-Ερντογάν.
3: Α, μάλιστα.
0: Όπου Τζολάνι, να πούμε στους ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
1: της Συρίας.
3: Ναι, ο κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάνα λίγο τρίμινγκ στο μουσί για να φαίνεται λίγο πιο...
0: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
3: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει
1: και του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
0: Δεν συνηθίζει τα φως.
3: Έχει τις πράσινες γραβάτες του είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ, η πράσινη σημαία, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι,
3: εν πάση περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ, είναι από το άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από 1-2 φορές στο ζήτημα του Τζολάνι και στο ζήτημα των συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνι, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιιτών στο Ιράκ και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του εδάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
0: Ωραία το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
3: χρειάζεται
0: θυμάμαι.
3: Χρειάζεται Τουρκία.
0: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεσμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
3: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμιστικές φονταμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνι, όπως είναι ο ISIS. Οι ίδιοι είναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει, και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
3: Ακριβώς. Βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι. Οι ίδιοι ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη, ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνι να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS. Άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
0: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
3: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
0: Και κάτι άλλο να μας πείτε.
3: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει δογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
0: Ανοίγω παρένθεση εδώ, θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινε έφερνε, και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και με πολύ μεγάλη έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
3: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Okay, ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
0: Εκεί είχαν και την Λεγεώνα των Ξένων. Εκεί είχαν την Λεγεώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
3: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει, επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα, και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσει η Γαλλία μια αφεκτική στάση υπέρ ημών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλο αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ τις προηγούμενες εβδομάδες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλαδή αυτό το, να το πω έτσι, το χάιδεμα ή παραχάιδεμα των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Άγκυρα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο ρωτήσατε, κύριε Παγάνη, πιο πριν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και τον Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν, αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει, όπως ο διάολος στο λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε φίλε, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
3: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά, να το πούμε αρχικώς στο.
1: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
3: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές, δεν θα το πω υπό έλεγχο, να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνι και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο, Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιίτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Κασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο Καναδάς δεν είναι κομμάτι των ΗΠΑ. Δηλαδή. Ή ξέρω εγώ το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη έκταση και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, στους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, γίνεται μέσα στο μυαλό του Ερντογάν, του Ερντογάν, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι έκανε. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη στον Ντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα, Κασιανή μας.
1: Την ευχαριστώ πολύ.
0: Και μας εύχεται και χρόνια πολλά για τις εορτάζουσες. Και το υποβρύχιο Βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή. Εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει. Είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο.
0: Βανίλια.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα. Η
0: γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Δώσ' με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έχεις κοτόπιτα, τα τσικαρέτα καρέτα που πως ότι είναι σαν υποβρύχια?
0: Όχι, ρε,
1: πριν.
0: Όχι, δεν νόμιζα ότι θα τρώνε. Μπορεί να τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Το τρώνε λογοκέφαλος, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουνε. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστόδουλου, από τώρα?
1: Κάτσε,
0: έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Αν θα ξανάρθουμε, να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ.
2: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει της εκκλησίας στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι,
0: στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρου Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις και εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200, εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισά ώρα ακόμα εδώ, ζωντανά, στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, στο έχω πει, κερδίζεις αυτές τις αναφορές με εμένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιος είσαι ακριβώς με τα 35 ψευδόνυμα. Δεν έχεις χιούμορ. Δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω, πώς να το πω τώρα, ανεκτό στους γύρω μου. Εσύ δεν έχεις. Εσύ έχεις ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα. Το πρώτο που θα στείλεις θα το διαβάσω εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμα θέλεις από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά, όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μηνυματάκι που να έχει αρχή μέσα
1: τέλος. Συρεμήσουμε
0: λίγα. Στείλε κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, τη δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλα συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζορτζ. Τι έγινε, Τζορτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος 55χρονων που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κυρία δικηγόρα. Αν το έκανε από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Του σκόθηκε τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγόρηστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Πάνο από Ελβετία, ο οποίο έχει επιδότησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Από την Άρτα.
0: Είναι, λέει, τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω λίγο σαν τολμαδάκια.
1: Ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα, μετά τον απόγευμα τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγει λεμάδια στο μάχια του. Ο Πάνο πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλι. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλι.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Να το βάζουμε σε πίτα, βέβαια, αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια, στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι, mm-hmm, τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια και είναι θάνατο. Δηλαδή, άμα το τρως το πρωί πάνω.
0: Κάτσε ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουν με το αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρως και φρυγαδέλια, εσύ. Η Νίκη Κότσκαρ θα παίξει και περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
1: Να παραγγείλουμε σε λίγο. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Τσίγας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
2: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν όπως εξελίχθηκε και όχι μόνο στην Πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήφιο με τον υποδιοικητή που
0: 27 χρόνων λέτε, τον αξιωματικό, ναι, μάλιστα,
2: που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να τα απεκτέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβεση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σε πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψει για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργιών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
2: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν βρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάνε, είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλα και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε απαντώντας στην Κασιανή ότι ένα 10% οφείλεται σε εμπρισμό και αναφέρομαι στον εκούσιο εμπρισμό.
2: Από πρόθεση.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε εδώ προχθές ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Ρώτας, ότι στην περιοχή του, στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καίγονται ή γίνεται απόπειρα κάθε χρόνο από το 21 και μετά. Άρα, σε επίπεδο τακτικής, στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν σημανθεί οι περιοχές που θα δώσουν σίγουρα μία πυρκαγιά κάθε καλοκαίρι. Και το λέω γιατί εκεί έχω την υποψία, εγώ μπορώ να υποπτευθώ μόνο. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να ξέρετε αν επιβεβαιώνεται η υποψία, ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
2: Έχετε είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές. Και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών των στοιχείων που συλλέγουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξη, αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
1: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή, τον κύριο Σουνολάκη, και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης, να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε και ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτή, πώς αντιμετωπίστηκε, μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν το Φεβρουάριο του 2026. Έχει συμπεριληφθεί και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει από την, με, τον, με την έλευση, με, την, με, το, με, την, με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
1: Αυτό, από ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου,
2: ναι,
1: κύριε Τσίγκα.
2: Ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, εάν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό έτσι, αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει, κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της, της εξέλιξης πυρκαγιάς. Γιατί
1: και ακριβώς, να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι κακό να γίνονται λάθη, κακό, σε εισαγωγικά, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
2: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν και η δάσος, αν και η χορτολιβαδική έκταση. Αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά, υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγής καύσιμη ύλη. Και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τις επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε.
2: Ναι.
0: Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουνα στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπόλογο μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμόντουσαν στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω, έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν, όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, όταν είσαστε διαδικασία ενίσχυσης, να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στον δρόμο?
2: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε στα σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως, το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50 ή 100 πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, οι οποίες είναι

0: κλήσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς.
1: Λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις...
0: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
1: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη γενική επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα, γίνεται ανακατανομή καθημερινά της δύναμης και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι δύο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με την διαδικασία του ντόμινο ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρεσεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
2: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αντιπύραγο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφούς.
1: Αμήν, αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίκα.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσου, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευρία στην Ηλία και στη Πελοπόννησο κάτω, να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευρία, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο στα Φίλη, πριν μπει στο βαρέλι, για να γίνει κρασί, με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευρία δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσου το ξέρει. Τι, παιδιά, θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει, παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά, και τώρα επιδόρπιο.
1: Με τη Μουσταλευρία και τα συναφή.

0: Μαρινάκη μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, ναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα, μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχει πάει το πράγμα, μια χαρά, σε βλέπω.
1: Τρεις πεθέρες έχει ο άτιμος.
0: Είσαι θεός,
1: πανετολικός. Τι είχες τρεις πεθέρες, βρε άνθρωποι.

0: Είναι έφαρμο για το real.gr, την ξέρεις φαντάζομαι.
1: Τη γνωρίζω μάλιστα.
0: Φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Και ειδικά τώρα που είστε διακοπές, σας στέλνει και τα πουσάκια και είστε όλη μέρα ενημερωμένοι με τις έκτακτες ειδήσεις.
1: Πριν φύγουμε, το μήνυμα του Μάρκου του Διεκπαιρεωτικού. Εμένα λείπει, ο γιατρός μου βρήκε λίπος στο σηκώτη. Τώρα θεωρείτε φρυγαδέλη, θεωρείτε Κασιανέ?
0: Δεν μπορώ.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
6: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
7: Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
10: Το σπίτι μας.
9: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
10: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
9: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
10: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στους 103,3.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sounds presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγουστού, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sounds. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
2: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 027 001.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: πανηγυρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νέα Πόλη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέα

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
6: Μάμα μία!
5: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μία βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: εφέ.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καταγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841 02 70 01.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM. Στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης. Ξέρω, θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr. DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset

0: Midnight Night Experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sounds. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
3: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
5: ΣΥΚΑ Thermocoat!
6: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
9: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
8: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.

ζηλεύουνε, μα ο ήλιος τα θαμπώνει. Ο ήλιος τα θαμπώνει και η δική σου η ομορφιά των ανθρώπων.

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound presents Alexa and Rose Jr. Στις 8 Αυγούστου, το Θάλασσα υποδέχεται την Alexa σε ένα μοναδικό live vocal performance και straight from Paris, τον Rose Jr., DJ και producer με εμφανίσεις σε κορυφαία venues της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής σκηνής για ένα ξεχωριστό sunset to midnight experience. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, live performances και τη μοναδική ατμόσφαιρα του Sea of Sound. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου.

0: πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

την Κυριακή δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
2: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3. Ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
6: Μιγούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα χανόμαστε στο χθες.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: είναι θείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης,

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.